0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πώς περνάν τα χρόνια.

είναι να με κοντά σου. Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη. Κι έχω τα αστέρι μας ψηλά σαν φύλλα.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

FM. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης.

Στη διπλή γραμμή του κόσμου σ' αγκαλιάζω. Στη διπλή ζωή σου να έχω ουρανό. Μια στιγμή να ζω κι ύστερα να βραδιάζω.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, ρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.

0: 93.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Όπως ανέφερε, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για Αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο που μίλησε υποκαθεστώς ανωνυμία στο Reuters, οι Αμερικανικές δυνάμεις αναχέτησαν και κατέριψαν πολλαπλά Ιρανικά drones που κρίθηκαν απειλητικά για στρατιωτικές μονάδες και εμπορικά πλοία στην περιοχή, ενώ υποστήριξε πως οι ενέργειες αυτές ήταν μετρημένες, αποκλειστικά αμυντικές και διεξήχθησαν με σκοπό να διατηρηθεί η κατάπαυση του πυρός. Νωρίτερα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς είχε αναφέρει ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις ανατολικά της πόλης λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα, το Ιρανικό Πρακτορείο Τάσνιμπ, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, αναφέρει ότι αμερικανικό δεξαμενό όπλιο φέρεται να επιχείρησε να διέλυθει από τα στενά του Ορμούζ, έχοντας απενεργοποιήσει το ραντάρ του, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει, καθώς το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πύρ εναντίον του. Σε νέα του αναφορά, το πρακτορείο μεταδίδει ότι 4 πλοία αναχαιτίστηκαν από Ιρανικές ναυτικές δυνάμεις, καθώς επιχειρούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ και να εισέλθουν στον

0: της στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό. Εν τω μεταξύ, χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του ότι τα στενά του ορμού θα είναι ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους. Ερωτηθείς αν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των στενών του ορμού, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι θα είναι ανοιχτά για όλους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε επίσης πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ακόμη ικανοποιηθεί. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Νωρίτερα χθες είχε ξεκαθαρίσει πως οι ΗΠΑ δεν θα προσφέρουν στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει τη Τεχεράνη τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετά τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Επισημαίνουν ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Καταδίωξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ενώ αναζητείται ένα ακόμα άτομο που κατάφερε να διαφύγει. Μάλιστα, οι δράστες στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από την αστυνομία προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα χθες, ένας από τους συλληφθέντες είχε εισβάλει σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και είχε πυροβολήσει στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Στη συνέχεια, ο δράστης μπήκε σε όχημα που τον περίμεναν τρεις συνεργοί του αλβανικής καταγωγής και διέφυγαν. Τρόχιο με παράσυρση σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες βράδυ στο Κερατσίνι. Μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες παρέσυρε και τραυμάτισε μια 14χρονη κοπέλα που διέσχιζε τη λεωφόρο Σαλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά η κοπέλα και ο διανομέας, ενώ και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νικέας. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους που ολοκληρώθηκε αργά χθες βράδυ οι 7 κατηγορούμενοι που φέρεται να σχετίζονται με τις δύο εγκληματικές οργανώσεις για διακίνηση ναρκωτικών που εξαρθρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης είχαν συλληφθεί συνολικά 16 άτομα. Η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League επικρατώντας τον τελικό της Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0 και έτσι εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Σκάιχ στην Ασούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5. Μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία επίσης έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρειο Ρήνα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν το πρωί στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Η ένταση των βόρειων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός ο καιρός Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Λατρεύει το κορμάκι της και να λίγο θυμάει. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκαμε. 6 και 9 πρώτα λεπτά. Σκάει 100,3. Δεύτερη ώρα για τη σημερινή εκπομπή. Εμείς έχουμε ξεκινήσει από τις 5. Το λέω για εσάς που τώρα ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ στον Sky 100,3. Είναι Πέμπτη σήμερα. Είναι 28η ημέρα του Μάη του 2026. Αύριο αποφράζει ημέρα. Όχι για τις πανελλαδικές, αλλά είναι ημέρα άλωσης της πόλεως, θυμίζω. Της πόλης των πόλεων. Αύριο είναι και η έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Θα τα πούμε και γύρω σε 7.30 για τις τελευταίες συμβουλές που μπορεί κάποιος έμπειρος να δώσει στα παιδιά που θα δώσουν φέτος εξετάσεις. Είναι ένα, να το πω τώρα με αυτή τη λέξη, μπορεί να ακούγεται βαριά, μαρτύριο που περνάνε για την χρονιά της τρίτης λυκείου οι μαθητές. Τώρα φάγατε και την ουρά, φάγατε και το, πώς το λένε, και τη φούντα της ουράς, και έχει μείνει τώρα το τελευταίο κομμάτι. Με το καλό, παιδιά, με το καλό, με ψυχραιμία. Το λέω κυρίως στους μπαμπάδες και τους μαμάδες, γιατί δεν βλέπω τα παιδιά τέτοια ώρα, 6 και 10, έχουν δρόμο μπροστά τους για να ξυπνάνε τόσο νωρίς. Ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων ότι έχουμε ανταπόδοση χτυπημάτων από τη μεριά του Ιράν στα αμερικανικά χτυπήματα, και αυτό αμέσως φαίνεται στις τιμές στα καύσιμα. Παρά το γεγονός ότι ο άνθρωπός μου μου λέει ότι η εικόνα που υπάρχει με βάση τις τιμές και τα συμβόλαια των προηγούμενων ημερών, χθες και σήμερα θα έχουμε μείωση κατά περίπου 8 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης και στο 95 και στη βενζίνη γενικότερα, αλλά βλέπω τώρα ανεβαίνουν και ανεβαίνουν γρήγορα οι τιμές με αφορμή την πληροφορία για τα χτυπήματα. Το Brent, ενώ ξεκίνησε πριν στα 95,9, τώρα έχει τσιμπήσει ήδη ένα δολάριο, είναι στα 96,9 με μια άνοδο 2,79% τώρα, γύρω στο 3% η άνοδος στο μαζούτ. Και βλέπω ότι οι τιμές όλο και τσιμπάνε, όλο και τσιμπάνε. Επαναλαμβάνω, μετά τις αναφορές που είχαμε τα ξημερώματα για νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, στο Μπανταραμπά, στο λιμάνι, κομβικό σημείο στα στενά του Ορμούς, και την απάντηση από τη μεριά των Ιρανών, της Τεχεράνης, σε περιοχές Πέριξ. Και γι' αυτό έχει γυρίσει και ανάποδα τώρα από ό,τι βλέπω και στα ασιατικά χρηματιστήρια, τα οποία είναι ανοιχτά. Σημαντική πτώση από ό,τι βλέπω στο Hong Kong με σχεδόν 2%, η Αυστραλία υποχωρεί 1,10%, η Ιαπωνία είναι λίγο πιο συγκρατημένη. Βέβαια ήταν πρώτα, την πρώτη ώρα που τα λέγαμε γύρω στις 5 και 4 θετικά, τώρα κινείται στο κόκκινο με μια υποχώρηση κατά 0,24%. Υποχωρεί και ο χρυσός, είναι στα 4.425 δολάρια η ουγγιά. Το επαναλαμβάνω, εκεί που λέμε δόξα το Θεό πάμε, κάτι φαίνεται στην άκρη, εκεί που βλέπουμε αυτό το λίγο κλίμα, λίγο καλό, λίγο έτσι και λοιπά, όλο κάτι συμβαίνει και γυρίζουμε ανάποδα. Άντε πάλι βοήθα Παναγιά, για να μην φτάσουμε και για να μην ξαναμπούμε στα πάρα πολύ δύσκολα. Θυμίζω πάλι ότι έχουμε τον κύριο Ρίζο στις 8 παρατέταρτο, άρα ό,τι θέλετε στα ερωτήματά σας, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-48-00-170-174. Εκεί σας υποδέχεται σήμερα η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Καταγράφει το μήνυμά σας για τον κύριο Ρίζο, αλλά και καταγράφει και τις καλημέρες, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Όπως επίσης υπάρχει και το skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Γράφετε το μηνυματάκι σας και αυτό έρχεται απευθείας στο κεντρικό ραδιοθάλαμο, στην οθόνη που έχω μπροστά μου, όπου βλέπω τα μηνύματα. Να πω καλημέρα στη φίλη μου τη Σταυρούλα, η οποία μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: είμαι εκπαιδευτικός και με αφορμή τις πανελλαδικές που ξεκινούν αύριο, θα ήθελα να πω, λέει, τα παρακάτω στους μαθητές και στους γονείς. Οι πανελλήνιες είναι ένας δρόμος, όχι όλη η ζωή. Κανένα παιδί δεν πρέπει να φοβάται ότι θα χάσει την αγάπη και την αποδοχή επειδή ίσως αποτύχει. Τα όνειρα αλλάζουν, οι δρόμοι αλλάζουν, η ζωή συνεχίζεται. Αυτό που δεν πρέπει ποτέ να χαθεί από τους μαθητές είναι η ελπίδα και η πίστη στον εαυτό τους. Γιατί κάθε παιδί, λέει η φίλη μας Σταυρούλα, αξίζει περισσότερο από ένα βαθμό. Πολύ σωστό είναι αυτό. Σταυρούλα, μου προσυπογράφω 100%. Μη σου πω 200%, σου λέω 100%. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά Αλλά υπάρχει και αυτό το περίφημο αλλά που λέει, ρε παιδί μου, όλος αυτός ο κόπος που τα παιδιά έκαναν, η μεγάλη πλειοψηφία που διαβάζει, που πάει φροντιστήριο, που τέλος πάντων αυτά τα τέσσερα μαθήματα που θα δώσει τους έχουν κάνει την ψυχή, ξέρουν τα πάντα, κυρίως αποστηθίζουν, γιατί εδώ είναι, αυτό είναι το άλλο μεγάλο ζήτημα. Δεν έχει αλλάξει αυτό το πράγμα, επειδή αυτή η αποστήθηση είναι καταπληκτική. Δεν θα ξεχάσω ποτέ. Αυτά, αν πεις, έχουν περάσει και τα 40 χρόνια. Πω. Μην τα λες έξω. Μην τα λες μπροστά έξω. Λοιπόν, και θυμάμαι. Θέλαμε τότε εμείς δεύτερη δέσμη να πάμε και στην ιατρική, μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και δίναμε βιολογία. Ένα τα μαθήματα ήταν βιολογία. Λοιπόν, ήταν κάποια παιδιά τα οποία είχαν, ρε παιδί μου, φωτογραφική μνήμη και θυμόντουσαν τα πάντα. Και έλεγε και σου έλεγε, ξέρω εγώ, κάτω-κάτω ή πάνω-πάνω. Έλεγε, τι εννοείς, κάτω-κάτω λέει αυτό. Τε, παιδί μου. Αλλά έχει δίκιο η φίλη μας Σταυρούλα εδώ πέρα, η οποία είναι και εκπαιδευτικός. Είναι κάτι, αλλά δεν είναι το παν, προφανώς. Και πρέπει να έχουμε κατά νου ότι είναι μεγάλος αγώνας αυτός που δίνουν τα παιδιά, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Για να είμαστε εντάξει. Λοιπόν, τώρα. Για ακούστε 2-3 πραγματάκια που θέλω να σας πω. Το λέγα και την πρώτη ώρα. Υπάρχει κανένας φίλος που κέρδισε χθες κανένα τίποτα από την κλήρωση για αυτά τα λεφτά που με βάση τις κάρτες με τις οποίες αγοράζετε που βγαίνουν κάτι λαχνή κλπ. Έχει κερδίσει κανείς. Ένα πεντάρι λέει είναι το μεγάλο βραβείο. Μπήκα χθες, είδα. Χαμπάρι ο Τρίφωνας. Θα σε ενημερώσουν, λέει, με mail. Ψέψαχνα στα mail μου χθες συνέχεια. Λέω δεν μπορεί, κάτι θα μου έρθει. Δεν μου ήρθε τίποτα, απογοητεύτηκα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε, λέει, σύμφωνα με τη Eurostat. Δουλεύουμε περισσότερο από όλους στην Ευρώπη. Βέβαια το θέμα είναι η παραγωγικότητα, θα μου πεις. Σωστό και αυτό. Πρωταθλήτρια Ευρώπης λοιπόν στις ώρες εργασίας για μία ακόμα χρονιά η χώρα μας. Σύμφωνα με την Eurostat είμαστε στην κορυφή, λέει, με μέσο όρο 39,6 ώρες εβδομαδιαίως, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη διάρκεια εργασίας μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 25 ο μέσος όρος ήταν 4 ώρες λιγότερες. 35 και 9. Εμείς ήμασταν 39 και 6. Ούτε πυρετός δεν είναι τέτοιο πράγμα, ε. Πώς το λέει το τραγούδι, 38 και 8. Πω. Την Ελλάδα ακολουθούν η Βουλγαρία, μάνα. Και η Πολωνία, 38 και 7. Και αμέσως μετά λέει η Λιθουανία με 38 και 4. Και η Κύπρος λέει βρίσκεται ψηλά. Είναι πάνω από το μέσο όρο, 37,7 ώρες εβδομαδιαίως εργασίας. Στους ανταγωνιστές μας, λέει, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Τουρκία είναι στις 42,4 ώρες, η Βοσνία 40,9 και η Σερβία 40,6. Στον αντίποδα, δηλαδή στις χώρες εκείνες που δουλεύουν λίγες ώρες, είναι η Ολλανδία πρώτη, με 31,9 ώρες, η Δανία και η Γερμανία με 33,9 και η Αυστρία με 34 ώρες. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της έκθεσης της Eurostat, κυρίες και κύριοι, οι εργαζόμενοι ηλικίας από 20 έως 64 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση εργάστηκαν κατά μέσο όρο 35,9 πραγματικές ώρες την εβδομάδα το 25, ενώ το 2015 ήταν 36, ήταν μια ώρα παραπάνω, 36,9. Βέβαια υπάρχουν και άλλες διαφοροποιήσεις. Τα στοιχεία λοιπόν δείχνουν αλλαγές ή μάλλον διαφοροποιήσεις ανά επαγγελματικό κλάδο. Τις περισσότερες ώρες εργασίας τις έχουν οι του πρωτογενούς τομέα, γεωργοί κτηνοτρόφοι, οι δασοκόμοι και οι αλλοιείς με 42 ώρες, ακολουθούν τα διευθυντικά στελέχη με 40,6 ώρες και τέλος τα επαγγέλματα των ενόπλων δυνάμεων με 39,4 ώρες. Τα πιο ξεκούραστα επαγγέλματα, με εισαγωγικό άλεξη ξεκούραστα, εντοπίζονται, λέει, σε επαγγέλματα χαμηλής ειδίκευσης με 31,8 ώρες στους διοικητικούς και γραμματιακούς υπαλλήλους, 34 ώρες στους εργαζόμενους σε υπηρεσίες και πωλήσεις. Αυτά είναι τα στοιχεία. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα νούμερα, αλλά δεν θέλω να σας ζαλίσω γύρω από τα ζητήματα αυτά. Βέβαια, ξαναλέω, το μεγάλο θέμα, αν θέλετε, που το είδα πρόσφατα και σε ανάλυση που έγινε σε μια παρουσίαση κάποιων πραγμάτων και τοποθετήσεις, είναι η παραγωγικότητα. Δηλαδή δεν είναι μόνο πόσες ώρες δουλεύεις, αλλά και τι παράγεις. Και καταλάβατε τι εννοώ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη. Καλημέρα, πάει για Ασπρόπυργο για δουλειά. Χαιρετισμούς Δημήτρη μου, όλα να πάνε καλά. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού Θοδωρή και τη γιαγιά Κατερίνα. Τα καλύτερα εύχομαι. Τα καλύτερα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τώρα επίσης κάτι άλλο πολύ σημαντικό, πραγματικά πολύ σημαντικό, που αν δεν το έχετε κάνει να το κάνετε. Δηλαδή, αναφέρομαι στα προγράμματα προλαμβάνω. Κάποιος φαϊνός εγκέφαλος, αλλά εδώ δεν το λέω δεικτικά, το λέω ουσιαστικά, αποφάσισε με βάση τα κονδύλια τα ευρωπαϊκά να δοθούν χρήματα για δωρεάν εξετάσεις, το περίφημο προλαμβάνω, για 6 κατηγορίες. Και βλέπω ότι αυτά θα, με βάση τις δηλώσεις που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός, θα επεκταθούν ως το 2030. Διότι ισχύει αυτό που λένε οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, τους οποίους τους περνάμε γενές 14 με την καλή έννοια του όρου, αλλά το είχαν πει, καλύτερα το προλαμβάνει. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, το πρόγραμμα προλαμβάνω έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τα επόμενα 4 χρόνια και μακάρι, επαναλαμβάνω, να συνεχιστεί από το Ταμείο Ανάκαμψη. Πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του παχαίου σεντέρου, πρόγραμμα για την πρόληψη καρδιακιακού κινδύνου, καταπολέμηση παχυσαρκίας ενηλίκων και ανηλίκων και νεφρικής δυσλειτουργίας. Μπράβο, ξαναλέω, να τις κάνετε αυτές. Μη φοβάστε να κάνετε τις εξετάσεις. Γιατί ακούω, ήμουν σε μια παρέα πριν από λίγες μέρες. Λοιπόν, και άκουσα το καταπληκτικό. Φοβάμαι, λέει, να κάνω τις εξετάσεις. Φοβάσαι να κάνεις εξετάσεις. Μετά όμως, ή μάλλον αν προκύψει ένα ζήτημα μετά, που ενδεχομένως το μετά να είναι και πολύ αργά, δεν θα φοβάσαι. Άρα κάντες τώρα για να δεις που βρίσκεσαι. Δεν χρειάζεται να σας πω, ειδικά ας πούμε για τις μαστογραφίες, νομίζω ότι είναι και το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά, είναι έτσι το έχουν βάλει το όνομα, για τη συγχωρεμένη την Γεννηματά που έχασε τη ζωή της, βέβαια είχε και κληρονομικά ζητήματα, αλλά από έγιναν, λέει, 1.200.000 μαστογραφίες και βρέθηκαν ένας ικανός αριθμός που έπρεπε να κάνουν περαιτέρω εξετάσεις. Θα μου πεις πρωί-πρωί, ρε ψάλτη, να πούμε στα δύσκολα. Στα δύσκολα, παιδιά, διότι αυτά τα δύσκολα, αν τα προλάβεις, γίνονται εύκολα ή αντιμετωπίζονται καλύτερα. Να πω επίσης ότι ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην ιστορία με το φακελάκι στο νοσοκομείο στους Αγίους Αναργύρους, στην Κηφισιά, ο οποίος γιατρός, με το γνωστό βίντεο το οποίο κατεγράφει, και καλά έκανε και κατεγράφει και δημοσιοποιήθηκε, και δεν είναι νομίζω η πρώτη φορά που γινόμαστε μάρτυρες τέτοιων περιστατικών, που ζητάνε γιατροί κάτι. Δεν πέφτουμε το ασύννεφα γύρω από αυτή την ιστορία. Θυμίζω ότι ο γιατρός έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων με εντολή του αρμόδιου Υπουργού Υγείας. Ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα αυτό είπε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από τη διαφάνεια σε ιατρικές πράξεις, που έτσι πρέπει να γίνεται, διότι εκεί είναι στην πιο δύσκολη κατάσταση ο πολίτης. Και ο άλλος βρίσκει και πατάει για να κάνει τη δουλειά του, εντός εισαγωγικών. Διότι αυτή είναι η ιστορία. Για να κάνει τη δουλειά του. Εντάξει. Λοιπόν, για να είμαστε και δεδομένοι. Και καλά θα είναι να καταγγέλλεται, να καταγγέλλονται τέτοια περιστατικά, για να καταλαβαίνουν κάποιοι ότι δεν μπορούν στις δύσκολες στιγμές των άλλων να βγάζουν κάτι παραπάνω. Εντάξει, ο τρόπος και η συμπεριφορά είναι οχύριστος στην περίπτωση αυτή, και επιμένω να λέω ότι θα πρέπει να καταγγελλονται, με όση δυσκολία μπορεί να υπάρχει για κάποιον, αλλά πρέπει να γίνεται αυτό για καλό και για κακό. Okay. Λοιπόν, πω τι ζέστη κάνει στην Ευρώπη, τα έλεγα και νωρίτερα. Αλλά βλέπω τώρα, παιδιά, σε σχέση με το πριν, βλέπω νεότερα στοιχεία που σήκωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, Πολύ καλές. Βλέπουμε μια καταιγίδα στην Ξάνθη. Ισχύει. Έχουμε κανένα φίλο ακροατή από την Ξάνθη. Δεν ξέρω, το σύστημα δείχνει καταιγίδα, αλλά δεν μπορεί να δικαιολογείται. Ξέρω εγώ, δεν βλέπω λίγα σύννεφα εκεί πέρα. 18 η Αλεξανδρούπολη, 18 η Θεσσαλονίκη, 15 στην υπέροχη Λίμνο, 14 στην Καλαμάτα, 11 τώρα στη Φλόρινα, 10 στην Τρίπολη, 20 στην υπέροχη Σαντορίνη. Καλημέρα, αποθητή, χαιρετισμούς. Στην Καλαμάτα, τι κάνει, Σωσό? Σωσό είχε δουλειά χθες. Ωραία, Σωσό, έρχεται η ώρα αύριο, ε. Άιντε, καλή επιτυχία στο παλικάρι. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, 19 στην Κάρπαθο. Εδώ στο Λεκανοπέδιο για να κλείσω. Ο Βενιζέλος σταθερά 12, δεν αλλάζει, παιδιά. Και πριν μια ώρα 12 βαθμούς είχε. 17 η Ραφίνα, 19 εδώ στα νότια προάστια. Λοιπόν, καλά είμαστε εμείς σε σχέση με τους Ευρωπαίους, έτσι. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Στην Ευρώπη, ακόμα βλέπω, άνοιξε ένα δορυφορικό χάρτη τώρα στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, να ξέρετε ότι ένα κομμάτι της Ευρώπης ακόμα είναι νύχτα. Βέβαια, γιατί είναι και μια ώρα πίσω. Ή και δύο ώρες πίσω. Καλή ώρα. 16 το Λονδίνο πρωί-πρωί. Εκεί μου λέγανε χθες, έχουν πάθει πλάκα, παιδιά, γιατί δεν έχουν air condition. Δεν έχει νόημα να έχουν air condition. Θυμάστε, ξαναλέω, το 87 εδώ θε. Τι τραβήξαμε. Φαντάρος ήμουνα. Τα θυμάμαι όλα. Τα θυμάμαι όλα. Σας λέω, δίπλα στη θάλασσα ήμουνα και ζεστερόμασταν εμείς τότε. Όχι οι άλλοι που ήταν μέσα στην Αθήνα. 87, πριν 39 χρόνια. Καλά, δεν λέω. 87, 97, 7, 17, 27, ναι. 39 χρόνια. Πω, 39 χρόνια. Μαμά. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θυμίζω για μια ακόμα φορά, το επαναλαμβάνω, τον κύριο Ρίζο. Άρα περιμένω ερωτήματα. Ετοιμάζεται, λέει, η μόνιμη βάση στη Σελήνη. Θα πάμε, τι λέτε? Σαββατοκύριακο. Οι Αμερικανοί τα κάνουν αυτά. Ναι. Οκ. Okay. Λοιπόν, τα υπόλοιπα από ό,τι βλέπω ενδιαφέροντα πράγματα θα τα κουβεντιάσουμε παρέα. Τι γίνεται με την Ισπανία και το Θαπατέρο? Χαμός, ε. Μάλλον θα πάνε σε πρόορες εκλογές. Δηλαδή, διάβαζα κάποια πράγματα στην El País χθες. Με translator, πού να ξέρω εγώ ισπανικά, δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν πάνε καλά τα πράγματα στην Ισπανία. Λοιπόν, διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Sky 100,3, επιστρέφουμε.
1: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
10: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
11: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
12: Να το, ήρθε.
10: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
13: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
12: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
14: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
15: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
12: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
16: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
17: Κάτω από τον Αττικό ήλιο, η Vogue Greece Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν.

0: αμάχητο λεύκομα. Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Συναγερμός έχει σημάνει από τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Όπως ανέφερε, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για Αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς είχε αναφέρει ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις ανατολικά της πόλης λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, αναφέρει ότι το αμερικανικό δεξαμενό όπλο φέρεται να επιχείρησε να διέλθει από τα στενά έχοντας απενεργοποιήσει το ραντάρ του, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει καθώς το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον του. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, στον εισεχθές ο Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμείνουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Κερατσίνο των μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού, κατά από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε και τραυμάτισε μια 14χρονη που διέσχιζε τηλεοφόρο Σαλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά η κοπέλα αλλά και ο διανομέας. Καταδίωξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο που κατάφερε να διαφύγει. Οι δράστες στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν της αστυνομίας προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα, ένας από τους συλληφθέντες είχε εισβάλει σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και πυροβόλησε στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: ωραίο τραγουδάκι. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. 6 και 34 πρώτα λεπτά. Sky 100,3. Καλημέρα, Δημήτρη. Ακούστε ωραίο μήνυμα. Μου λέει ο Δημήτρης. Καθημερινός ακροατής δει στο δρομολόγιο δράμα Ξάνθη από 6 παρα 20. Ο καιρός εδώ λέει κυρίως καθαρός, έθριος, με λίγα σύννεφα. Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλό καθημερινό δρομολόγιο. Καλή δουλειά προφανώς. Τα καλύτερα. Εύχομαι. Γεια σου, Αβραάμ. Πρέπει δηλαδή να επεμβαίνει κάθε φορά, λέει, η πολιτική ηγεσία για τα αυτονόητα, λέει ο Αβραάμ. Δεν υπάρχουν προϊστάμενοι, εσωτερικοί έλεγχοι και μηχανισμοί εποπτείας. Και αν αυτοί δεν κάνουν, λέει, σωστά τη δουλειά τους, τότε ευθύνη έχει και ο υπουργός που διατηρεί, καλύπτει όσους δεν λειτουργούν όπως πρέπει. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Υποψιάζομαι, αναφέρεσαι σε τι, στο κομμάτι της γραφειοκρατίας με τις υπεύθυνες δηλώσεις. Ότι φέρε μου χαρτί, πώς το λένε, πιστοποιητικό γάμου, πιστοποιητικό γέννησης. Αυτό, ε. Θα γυρίσει πάντως η τραμπάλα του καιρού, όπως λέει και η κυρία η Θεά Σούζη. Η Θεά Σούζη, μπράβο, μπράβο. Και από τέλη Ιούνιου θα φάμε καλή ζέστη κι εμείς. Καλά, κάτσε να φτάσουμε εδώ. Οι άλλοι, είπαμε χθες, καήκανε 40 βαθμούς Κελσίου στην Ισπανία, στη Γαλλία. Καλά, η Βρετανία δεν θέλει να είναι 40 και στους 35 πνίγονται, δεν είναι. Αλλά θέλω να πω, τέλος πάντων, και αυτοί δεν είναι συνηθισμένοι. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι εξωφρενική. Σας έλεγα θερμοκρασίες 33 στην Αυστρία, 34 στην Ελβετία. Θα πέσουν οι θερμοκρασίες, λέει, από αύριο σιγά σιγά πέφτουν οι θερμοκρασίες εκεί. Ενώ ένας φίλος ακροατής μου λέει, μην υποτιμάτε, λέει, την αποστήθηση. Θέλει, λέει, κάκαλα, αυτοπιθαρχία, επιμονή, υπομονή, αυτοσυγκέντρωση και πολλοί άλλα. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα. Εγώ δεν είμαι ο καλύτερος. Θα σας πω την εμπειρία μου. Στην ιστορία, ας πούμε. Έτσι, στα θρησκευτικά, εντάξει, το είχα πει, ήταν ο πατέρας μου, παπάς. Το είχα λίγο το ζήτημα αυτό, αλλά στην ιστορία. Που μάθαινες αποστήθηση κάποια πράγματα και δεν καταλάβαινες. Δεν περνάγε μια εβδομάδα, τα ξέχναγες όλα. Όταν σας λέω όλα, όλα. Λέει πάντως ο φίλος ακροατής, η δε κριτική σκέψη, λέει, έρχεται δεύτερη, λέει, και πατάει πάνω, λέει, σε δεδομένα που έχουμε αποστηθήσει. Όλα αυτά είναι αρετές. Κριτική σκέψη, λέει, χωρίς γνώση είναι εξυπνακισμός. Καλά, προφανώς. Αλλά έχω την αίσθηση πρώτον ότι πρέπει να καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις. Καλά, δεν θυμάμαι. Δηλαδή, αν δεν. Ειδικά στα μαθηματικά ή στη φυσική που εμένα μου άρεσε περισσότερο. Αν δεν ήξερες. Αν δεν καταλάβαινες το μάθημα, αν δεν καταλάβαινες να λύσεις ασκήσεις και να προκύπτουν κάποια ζητήματα και να τα συνδυάσεις όταν έπεφταν ασκήσεις, δεν καταλάβαινες τίποτα, το χάνεις το ζήτημα. Αλλά πρέπει να το ξέρεις, να το. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, να γίνεται κτήμα σου. Άμα δεν γίνεται κτήμα σου, δεν μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, απλή αποστήθηση. Ξαναλέω, εγώ δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Η δικιά μου εμπειρία, άλλοι μου λέγανε για την ιστορία. Στις πανελλήνιες, πανελλαδικές ή ξέρω εγώ σε άλλα μαθήματα, πολιτική οικονομία. Εγώ, ας πούμε, στη βιολογία, παιδιά, είναι καταπληκτικό. Έπρεπε να ξέρεις τη βιολογία μόταμό, δηλαδή, μέχρι και το κόμμα. Δεν έβαλες το κόμμα, μου λέει, τι λες, δε μεγάλε. Τέλος πάντων. Αλλά αυτό είναι τώρα ενδεχομένως υποκειμενικό. Το ξαναλέμε, όλα αυτή την κουβέντα που κάνουμε για εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα, μην νομίζω τρελαθήκαμε ξαφνικά, διότι αύριο ξεκινάνε οι πανελλαδικές. Αύριο έχουμε το πρώτο μάθημα που είναι η έκθεση, αυτό που λέμε έκθεση παλιά, τώρα δεν είναι ακριβώς έκθεση, είναι κάτι άλλο. Γράψες 100 λέξεις, ξέρω εγώ, εκεί πέρα, μια αυτό και κάτι άλλο. Και, για τα φακελάκια το έγραψε, Αβραάμ, ναι. Τόσους φακέλους, λέει, πλέον ούτε τα λιτά δεν διακινούν. Εν μεταξύ, κάπου διάβαζα σήμερα, παιδιά, από χθες το έχω διαβάσει αυτό, ότι διπλασιάστηκε, λέει, ο χρόνος παράδοσης των γραμμάτων από τα ΕΛΤΑ. Ή τέλος πάντων του υλικού από τα ΕΛΤΑ. Και αυτό έχει να κάνει, από ό,τι καταλαβαίνω, και λόγω των εξελίξεων στα οποία έχουν εμπλέξει τα ΕΛΤΑ. Για καθίστε, γιατί κάπου νομίζω σήμερα το διάβαζα. Καλά, δεν λέω. Λοιπόν, ακούτε και την εφημερίδα που την ξεφυλίζω, δεν είναι πολύ ωραία. Να. Η συνάδελφος η Ματίνα Χαρκοφτάκη στην Καθημερινή, σε διπλάσιο χρόνο, λέει, παραδίδουν τα ΕΛΤΑ έναντι άλλων ευρωπαϊκών ταχυδρομείων. Οι καθυστερήσεις εντοπίζονται, λέει, στη διαλογή και διανομή των αντικειμένων μετά την είσοδό του στην ελληνική επικράτεια. Αυτό δεν περπεί η τιμή για τον τόπο, ε. Καλά καταλαβαίνω. Καλά καταλαβαίνω, νομίζω. Okay. Λοιπόν, τώρα, με αφορμή τα του πολέμου, χθες διάβαζα μια ανάλυση της ΕΚΟΥΤΟΥ, θυμίζω ότι συνεδριάζει η ΕΚΟΥΤΟΥ 11 Ιουνίου και φαίνεται ότι θα πάμε σε αύξηση επιτοκίων κατά τα φαινόμενα 0,25. Λοιπόν, που η ΕΚΟΥΤΟΥ, λέει, αναφέρεται με αφορμή διάφορα γεγονότα τα οποία τα ενοποιούν εκεί οι ειδικοί της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και με αφορμή και τις αποδόσεις των ομολόγων που έχουν ενισχυθεί σε όλη την Ευρώπη από τον πόλεμο, αλλά γενικότερα και την κατάσταση που επικρατεί, την αναταραχή, τα νομίσματα, τα απολύτιμα μέταλλα, γενικότερα τις εξελίξεις που καταγράφονται στο οικονομικό κομμάτι, που έχουν να κάνουν και επηρεάζονται από τους γεωπολιτικούς κινδύνους. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λέει ότι ενδεχομένως να έχουμε, λέει, απότομη διόρθωση στις αγορές, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Βέβαια, από την άλλη μεριά, έβλεπα πριν από λίγες ώρες που κλείσανε τα χρηματιστήρια στην Ανατολή, στις Ηνωμένες Πολιτείες, πιο ψηλά πάνε, συνεχίζουν και ανεβαίνουν. Επίσης, άλλο ένα σημείο που θέλω να κουβεντιάσουμε είναι τα δεκαετή ομόλογα, στα οποία η χώρα μας χθες έκλεισε με 3,6% το δεκαετές της Ελλάδος, έτσι. Μιλάμε τώρα για ευρωπαϊκά. Η Γερμανία κουμπάει το 3%, κυρίες και κύριοι. Χθες είχε μία άνοδο, οριακή αλλά άνοδος. Η Ελβετία έχει το πιο φθηνό, 0,45%, για να το πω σωστότερα. Εμείς είμαστε στο 3,6, όπως σας είπα. Το Ηνωμένο Βασίλειο, που δεν είναι Ευρώπη αλλά έχει ένα ενδιαφέρον, είναι στο 4,86. Δηλαδή, εμείς έχουμε φθηνότερο χρήμα, ζητάμε και παίρνουμε σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω και της κρίσης της πολιτικής που υπάρχει στη χώρα. Η Ιρλανδία είναι σε πολύ καλή μοίρα, 3,15. Η Ισλανδία, που και αυτή δεν είναι, αλλά ακουμπάει σχεδόν το 7. Η Ισπανία στο 3,4. Χθες ανέβηκε και ανέβηκε αρκετά το Ισπανικό. Συγγνώμη, έπεσε το Ισπανικό. Το Ιταλικό ανέβηκε αρκετά χθες. Η Ιταλία είναι πάνω από μας. Εμείς 3,6, ξαναλέω, Ιταλία. Η Ιταλία, με την οικονομία της, 3,71. Η Κύπρος 3,4. Το δεκαετές ομόλογο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εντάξει, η Ρουμανία είναι στο 6,9, η Ρωσία είναι στο 15 σχεδόν, 14,8. Κάπου έβλεπα Τουρκία, να το, 33% η Τουρκία. 32,94 για την ακρίβεια. Θα μου πεις, δεν είναι Ευρώπη. Σωστό είναι αυτό, αλλά θέλω να πω, δεκαετή ομόλογα είναι αυτά. Κρατικά, δηλαδή επενδύεις, θυμάστε τη διαφήμιση, όποιος επένδυσε σε κρατικά ομόλογα δεν έχασε ποτέ. Δεν το θυμάστε. Ό,τι θέλετε θυμάστε, Γιώργακη. Ό,τι θέλετε και θυμάστε. Λοιπόν, να σας πω και κάτι άλλο. Τουρισμός. Ακούω τα στοιχεία περί... Τα έλεγα και νωρίτερα βέβαια, αλλά θέλω να το πω για άλλη μια φορά. Το 1 στα 3 ευρώ του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος προκύπτει από τον τουρισμό. 32,4 δισεκατομμύρια ήταν η άμεση οικονομική συνεισφορά του τουρισμού στην ελληνική οικονομία του 25. Αν συνυπολογιστούν, λέει, και τα πολλαπλασιαστικά ωφέλη, η συνολική άμεση και έμεση συνεισφορά εκτιμάται μεταξύ, λέει, 70 έως 86 δισεκατομμύρια, που αποτελούν το 1 στα 3 ευρώ του κρατικού προϋπολογισμού. Γι' αυτό λέμε βαριά βιομηχανία για τον τουρισμό στη χώρα, και περιμένουμε πώς και πώς τα πράγματα να πάνε καλά, παρά τις αντιξιότητες οι οποίες καταγράφονται λόγω των 3 μηνών. Σήμερα 3 μήνες, επαναλαμβάνω, κλείνει ο πόλεμος μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Καλημέρα να πω, μισό λεπτό, γιατί βλέπω εδώ αρκετά μηνύματα. Στην Ελένη, στη φίλη μου, στην Καβάλα, την υπέροχη Καβάλα, σωστότερα. Το Χαράλαμπο στην Πάτρα. Καλημέρα, Ευγένη, από την Νίκαια. Γεια σου, Σπύρο, από το Βοτανικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Σωτήρης, καλημέρα. Ακροατής, σπάνια, λέει, γράφω. Οδηγάω, λέει, γι' αυτό. Και έτσι για σήμερα πήρα την απόφαση, λέει, να σας στείλω την ερώτηση. Αν δεν είχαν κλείσει, λέει, το Ορμούς, οι τιμές των καυσίμων. Πήραν την ανηφόρα όταν θα ανοίξουν, λέει, τα στενά. Δεν θα πρέπει να πέσουν κατευθείαν? Ή θα χρειαστεί, λέει, ένα χρονικό διάστημα? Το λογικό είναι, επαναλαμβάνω, να πέσουν από τη στιγμή που οι διεθνείς τιμές θα πέσουν. Με μια διαφορά φάσης, όπως μας έχει πει ο κύριος Ασμάτογλου κατά καιρούς, ξέρω εγώ, 3-4 μέρες στη σταδιακή πτώση. Να υπογραμμίσω αυτό που μου έλεγε η πηγή μου πριν από την πρώτη ώρα της εκπομπής, γιατί λέω ξεκινήσαμε νωρίτερα εμείς σήμερα, ότι χθες, μάλλον σήμερα και αύριο, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν, γύρω στα 8 λεπτά θα πέσουν οι τιμές και στο πετρέλαιο κίνησης και στις βενζίνες. Με βάση αυτά τα οποία υπάρχουν, ελπίζουμε να πέσουν γρηγορότερα, Σωτήρη μου. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ζωή, καλημέρα. Πέρασε το μήνυμά σου για τον κύριο Ρίζο. Μικρή σε βλέπω, Ζωή. Okay. Το είδα το μήνυμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, για να πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε και κάποιες υποχρεώσεις. Ένα μήνυμα για όλους τους ιδιοκτήτες ταξί. Με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε λοιπόν νέο ηλεκτρικό όχημα, νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδά σας έως 30%, φορτίζετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε τάχυ φορτιστές σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Μάθετε περισσότερα και κάνετε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Το ZAP Taxi Club είναι μία λέξη. Ωραία, ωραία. Και υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Κλειδώνεις, ας πούμε, απ' έξω και περιμένεις κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις και περιμένεις μέχρι ισότου εμφανιστεί ο κλειδαράς. Τουλάχιστον όταν μπαίνεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες διαδικτύου έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήφινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
9: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
10: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
9: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
13: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
14: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
15: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
14: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
15: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.

0: και γαλλικά στην παρέα για να μάθουμε κανένα ξένη γλώσσα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε. Θα σας πω αμέσως τι γίνεται με την κίνηση, παιδιά. Εχθές τα πράγματα ήταν λίγο ζόρικα. Ακόμα και εγώ που κινήθηκα με μηχανή, σας ομολογώ ότι ψιλοταλαιπωρήθηκα. Που εμείς έχουμε τη διήθηση, ωραία λέξη. Περνάμε ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Η αλήθεια είναι ότι με κανένα δυο δεν τα είχαμε. Δεν μπορέσαμε να. Τέλος πάντων, συγγνώμη που γελάω, αλλά ήταν τραγελαφικό χθες. Ανέβαινα σπίτι το ποτάμι. Εγώ με τη μηχανή τώρα, καταλάβατε τώρα. Με αυτό το μηχανάκι το. Okay. Λοιπόν, και βλέπεις ρε παιδί μου, όλοι πάνε ο ένας πίσω από τον άλλον. Υπάρχει ο ένας, ο οποίος πάει στη μέση της λωρίδας. Δεν πάει ούτε δεξιά ούτε αριστερά, καταλάβατε το σου πω. Πάρω τη διαχωριστική. Ρε πουλάκι μου, πήγαινε δεξιά-αριστερά. Όχι. Μετά γίνονται κακοί οι μηχανόβοι. Λοιπόν, το ρεύμα ανόδου καλά είναι όμως, δεν είναι. Μια χαρά είμαστε, παιδιά. Δεν είναι. Εντάξει. Το ρεύμα ανόδου μόνο, βλέπω, για κάτσε. Ναι, ναι, μόνο το ρεύμα ανόδου στο ποτάμι που ξεκινάει περίπου από πού, ας πούμε. Έχετε την ανάσχεση της κυκλοφορίας, μου αρέσουν αυτά. Περνάτε τη Λένορμαν και μετά από. Εντάξει, όχι πολύ. Αρχίζουν και κατεβαίνουν οι ταχύτητες. Περπατάτε έτσι, περίπου τελειώνει η Αχαρνών και εντάξει, περίπου στο ύψος Φιλαδέλφειας ανοίγουν τα πράγματα. Κινησούλα εκεί στο Καματερό, στη Φιλή, στο κλασικό έτσι, στο συγκεκριμένο σημείο. Στο Χαϊδάρι βλέπω στη λεωφόρο Αθηνών, ναι, έχει κίνηση. Έχει κίνηση, δεν μπορώ να πω. Καλά είναι τα πράγματα όμως στις Χιστούς Καραμαγκά. Δεν είναι τα πράγματα ζορισμένα. Έχει, κόβεται και εκεί ταχύτητα. Βλέπω κινησούλα και πέριξ του λιμένος του Πειραιός. Αναμενόμενο. Όσο έρχονται τώρα τα Σαββατοκύριακα, να το ξέρετε. Α, έχει τριήμερο βέβαια. Α, έχουμε και τα τριήμερα. Εντάξει, η Κηφισίας καλή προς το παρόν. Το ίδιο και η Μεσογείων και η Αλεξάνδρας καλή. Λίγο κινησούλα βλέπω εκεί μπροστά στο. Όχι, μπα, τίποτα. Θα έλεγα εκεί μπροστά στο Hilton που δεν λέγεται Hilton πλέον. Μην του κάνουμε και διαφήμιση. Ξέρετε ότι υπάρχει άλλο Hilton ξενοδοχείο στη Συγκρού, δεν κάνω διαφήμιση. Διαπίστωση κάνω. Λοιπόν, τώρα. Έχει στείλει ένα ωραίο μήνυμα. Τώρα ευκαιρία δοθήσει να το πω και αυτό. Ο Άρης, ο φίλος μου, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω τα έχει παίρνει λίγο στο κρανίο με τους ξένους οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα. Μου έγραφε προχθές, αν δεν κάνω λάθος. Άρη, τα διαβάζω τα μηνύματά σου. Εγώ μην νομίζεις ότι επειδή δεν απαντάω. Μου λέγες κάτι για τον κάμπο του Μαραθώνα, ότι οι συστάσεις είναι όλοι αλλοδαποί κλπ. Να ξέρεις ότι οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή οι επαγγελματίες που ασχολούνται με τη γη κλπ, ζητάνε χέρια και δεν βρίσκουν. Γι' αυτό ο Μαραθώνας έχει ικανό αριθμό, όχι μόνο ο Μαραθώνας, αλλά κυρίως ο Μαραθώνας, άλλοδαπούς, Ινδούς, Πακιστανούς κλπ, οι οποίοι δουλεύουν. Δεν βγαίνουν αλλιώς, να ξέρεις. Και πάλι δεν βρίσκουν χέρια. Λέει λοιπόν ο Άρης, περίπου λέει, 150, από το μήνυμα που μου στέλνει, 150.000 άτομα από τον τουρισμό θα φύγουν, λέει, για τα ξένα. Έρχονται, λέει, κατά εκατοντάδες οι Φιλιππινέζοι κάθε μέρα στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ναι, γιατί εμείς τους καλούμε. Πέρυσι, θυμάμαι, είχα ασχοληθεί με τη Ρόδο. Η Ρόδος, λοιπόν, που είναι ένα από τα νησιά από τα Δωδεκάνησα που φέρνουν πολλά λεφτά στον κρατικό προϋπολογισμό. Λοιπόν, δεν είχαν χέρια. Και έχει υπογραφεί μια συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Φιλιππίνων. Και επειδή έχουν και τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται οι άνθρωποι του τουρισμού και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή οι Φιλιππινέζοι είναι καθολικοί, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, η θρησκεία παίζει έναν ρόλο. Και μου έλεγε ότι είναι δουλευταράδες, είναι εργατικοί, συνήθως τα χαρτιά βγαίνουν γρήγορα, η γραφειοκρατία, για να έρθουν να δουλέψουν. Δουλεύουν σεζόν προφανώς οι άνθρωποι αυτοί. Σας θυμίζω ότι πέρυσι λέγαμε ότι μας δείπανε, ξέρω, 300-400.000 χέρια. Όχι χέρια, άτομα. Επί δύο για χέρια. Για να βγουν οι ανάγκες του ξενοδοχειακού ή του τουριστικού κλάδου γενικότερα. Άρα κάτι πρέπει να γίνει με αυτήν την ιστορία. Εδώ δεν υπάρχει πρόπτικη, δεν θέλουν. Αλλά θα μου πεις ποιες είναι οι συνθήκες. Λοιπόν, άκου Άρη, για να το βάλουμε και αλλιώς. Άκου αγγελία που μου στείλε φίλος μου που ασχολείται με τον τουρισμό. Άκου, ζητείτε υπάλληλος υποδοχή σε ξενοδοχείο σε νησί μέχρι τέλος σεζόν. Παρέχεται μισθός 860 ευρώ καθαρά για εξαήμερη εργασία. Υπάρχει δυνατότητα διαμονής με κόστος 120 ευρώ το μήνα. Σου λέει θα μείνεις σε δωμάτιο 120 ευρώ το μήνα. Χαρακτηριστικά εδώ ακούστε: επαγγελματισμός, ευχάριστη προσωπικότητα, υπάκουος, υπομονετικός, συμβιβαστικός, όχι διαμαρτυρίες, όχι φασαρίες, όχι κατανάλωση φαγητού και χρήση κινητού εν ώρα εργασίας, μόνο σοβαρές προτάσεις. Κάποια τέλος πάντων μπορεί να είναι συμβατά, το καταλαβαίνω. Αλλά καταλαβαίνετε ότι υπό αυτές τις συνθήκες ενδεχομένως κάποιος νέος ο οποίος δεν έχει κάτι άλλο ή μάλλον έχει κάτι άλλο καλύτερο, μπορεί να έχει πάρει ένα πτυχίο ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να βρει και με αντικείμενο τον τουρισμό στο εξωτερικό με καλύτερα λεφτά. Όπως λείπουν από εδώ χέρια, λείπουν και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες χέρια. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα στο Ντόρτμουντ. Βούνταμπα που λένε οι φίλοι μας οι Γερμανοί. Να είσαι καλά Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Λοιπόν παιδιά, πάμε σε διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο με τη Μελάνια. Ήρθε να ξέρετε με το πρώτο λεωφορείο το πρωινό από την Ουάσιγκτον. Θα πει το μαγκαζίνο και φεύγει αμέσως μετά. Εμείς επιστρέφουμε 7 και 4 και με καλεσμένο στην καλημέρα μου. Μην ξεχνάτε τον κύριο Ρίζο. 8 παρα 4. Καλημέρα σας.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
8: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
6: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
10: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
9: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
10: Α, είπα κι εγώ.
11: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
12: Η ώρα είναι 7.
13: Perfume Lab. με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
14: Στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
15: Η ώρα είναι 7.

Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνα του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Όπως ανέφερε, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για Αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, το Ιρανικό πράκτορο ειδήσεων Φάρση είχε αναφέρει ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις ανατολικά της πόλης λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Σε ανακοίνωσή του, οι φρουροί της επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια Αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση στην Αμερικανική επίθεση.

0: Τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Κερατσίνο τον μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού. Κατά από αδιευκρίνιστες συνθήκες, παρέσυρε και τραυμάτισε μια 14χρονη που διέσχιζε τη λεωφόρο Σαλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά η 14χρονη αλλά και ο διανομέας. Καταδίωξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο. Οι δράστες, στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν της αστυνομίας, προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα, ένας από τους συλληφθέντες είχε εισβάλει σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και πυροβόλησε στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να ξεκινήσουμε από το συναγερμό που έχει σημάνει από τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για Αμερικανικές δυνάμεις και για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο που μίλησε υπό το καθεστώς ανωνυμίας στο Reuters, οι Αμερικανικές δυνάμεις αναχέτησαν και κατέριψαν πολλαπλά ιρανικά ντρόνς που κρίθηκαν απειλητικά για στρατιωτικές μονάδες και εμπορικά πλοία στην περιοχή. Οι ενέργειες αυτές ήταν μετρημένες, αποκλειστικά αμυντικές και διεξήχθησαν με σκοπό να διατηρηθεί η κατάπαυση του πρέους, τόνισε ο ίδιος αξιωματούχος. Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Φάρς είχε αναφέρει ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις ανατολικά της πόλης λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Σε ανακοίνωσή του, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση σε πρωινή αμερικανική επίθεση. Στην ανακοίνωση δεν διευκρίνεται η τοποθεσία της αμερικανικής βάσης που φέρεται να επλήγει. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε επανάληψη επιθετικών ενεργειών θα προκαλέσει πιο αποφασιστική απάντηση. Την ίδια ώρα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, αναφέρει ότι το αμερικανικό δεξαμενόπλοιο φέρεται να επιχειρήσει να διέλθει από τα στενά του ορμού, έχοντας απενεργοποιήσει το ραντάρ του, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει, καθώς το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πύρα εναντίον του. Σε νέα του αναφορά, μεταδίδει ότι 4 πλοία αναχαιτίστηκαν από ιρανικές ναυτικές δυνάμεις, καθώς επιχειρούσαν να διασχίσουν τα στενά του ορμού. Δεν διευκρινίζει αν ο αριθμός αυτός συμπεριλαμβάνει και το αμερικανικό δεξαμενόπλοιο. Όπως αναφέρει, τα πλοία φέρονται να υποχώρησαν και να άλλαξαν πορεία. Στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της νεοσύστατης Ιρανικής Αρχής των Στενών για τη διαχείριση της ναυσιπλοείας στην περιοχή, ανακοίνωσε ότι προχωρά το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Η πιο πρόσφατη απόπειρα του Ιρανικού στρατού να εκβιάσει την παγκόσμια εμπορική ναυτιλία αποδεικνύει ότι η επιχείρηση Οικονομική Οργή έχει φέρει το καθεστώς σε απελπιστική ανάγκη μετρητών, έκρινε ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ. Τα στενά του ορμού θα είναι ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, τόνισε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Ερωτηθεί σε αν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των στενών του ορμού, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι θα είναι ανοιχτά για όλους. Υποστήριξε ακόμη πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, επισημαίνοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Εν τω μεταξύ, σιρήνες συναγερμό ήχησαν νωρίτερα στο Κουβέιτ με το στρατό να ανακοινώνει ότι τα συστήματα εράμινας της χώρας ενεργοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση εχθρικών επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στην εσωτερική επικαιρότητα, η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μετά τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαργκιουλέρ, που θέσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Επισημαίνουν πως η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο Πρωθυπουργός σχολίασε ότι θα φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Φαντάζομαι, πρόσθεσε, το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Για τη Μαρία Καριστιανό, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι τη σέβεται ως πρόσωπο, αλλά τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα θα κριθεί για τις θέσεις της. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο το Ελλάς. Σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου και δεν θα με ακούσετε να υποτιμώ κανέναν. Ο κ. Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός, κρίθηκε στους πρωθυπουργός, ήταν αντίπαλός μου όταν ήμουν αρχηγός της αντιπολίτευσης, κρίθηκε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 23, θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμα δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα. Αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό, δεν το ξέρουμε. Αλλά μέχρι στιγμής αυτό το οποίο άκουσα χθες μου φάνηκε μάλλον μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν παρά μια συζήτηση για το μέλλον, την οποία πρέπει να κάνουμε ουσιαστικά στην πατρίδα μας. Όλοι θα κριθούν. Είναι μια ειδική περίπτωση.

0: Κύριε Καρσέλο, ένα πρόσωπο συναισθηματικά αναδείχθηκε μέσα από μια εθνική τραγωδία. Επέλεξε να κάνει το βήμα να δημιουργήσει ένα κόμμα. Έχω πάντα μια φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι όλοι οι άλλοι είναι κακοί, διεφθαρμένοι και λίγο πολύ. Μάλλον θα ήταν καλό να ήταν στη φυλακή και μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τη χώρα. Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό στο παρελθόν. Αλλά από εκεί πέρα τονίζω, σέβομαι τον κάθε πολιτικό αντίπαλο. Σέβομαι την κυρία Καρσιανό ως πρόσωπο. Αλλά τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα, θα πρέπει να κριθεί για τις θέσεις της.
1: Το πρώτο στίγμα, τα χρώματα αλλά και το όνομα του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα δείχνουν έλλειψη πολιτικής ουσίας και προσπάθεια να γίνεται viral. Στην ουσία δεν φέρει κάποιο εναλλακτικό αφήγημα, σχολίασε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.
2: Δείχνει μια λογική έλλειψης ουσίας και ανάγκης να γίνει viral. Νομίζω ότι αυτά δείχνουν ότι στην ουσία δεν υπάρχει κάποιο εναλλακτικό αφήγημα.
1: Απίθμενο θράσος καταλόγησε στον Αλέξη Τσίπρα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπως ανέφερε επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία, πρόδωσε τον κόσμο που τον ψήφισε και τον εμπιστεύτηκε και ήλπισε για την υπεράσπισή του. Προκλητική ηρωνία, γενικολογία και καμία ουσία βλέπει το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα. Προκαλεί ο πολιτικός που έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το όχι του ελληνικού λαού ναι, που δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες για πάυση της ασυλίας των πολιτικών και που άνοιξε το δρόμο για τα φαντς, τα οποία εξαγόρασαν με όρους αδιαφάνειας τα δάνεια των Ελλήνων για να ακολουθήσει η απώλεια της περιουσίας του, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Ο κύριος Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, καταλήγει η ανακοίνωση. Τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες το βράδυ στο Κερατσίνι. Μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες παρέσυρε μια 14χρονη που διέσχιζε τηλεοφόρο Σαλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά οι 14χρονοι και ο διανομέας και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Η τροχιά διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Καταδίωξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ενώ αναζητεί ένα ακόμη άτομο. Οι δράστες στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν της αστυνομίας προσέκουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα χθες ένας από τους συλληφθέντες είχε εισβάλει σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και είχε πυροβολήσει στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Στη συνέχεια ο δράστης μπήκε σε όχημα που τον περίμεναν τρεις συνεργείς του, αλβανικής καταγωγής και διέφυγαν. Παραμένουμε σε εσωτερική επικαιρότητα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους αργά χθες το βράδυ. Οι 7 κατηγορούμενοι που φέρεται να σχετίζονται με τις δύο εγκληματικές οργανώσεις για διακίνηση ναρκωτικών που εξαρθρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης είχαν συλληφθεί συνολικά 16 άτομα. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδρευτικό κανάλι στα Ισναράκλια Ισερών. Επίσης συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδρευτικό κανάλι. Προς το παρόν κατηγορείται για ρευματοκλοπή και αναμένεται σήμερα η νεκροψία νεκροτομή για να αποσαφηνίσει αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με το θάνατο του αγοριού. Μια υπεύθυνη δήλωση του πολίτη θα αρκεί πλέον αντί για πλήθος δικαιολογητικών στο δημόσιο, όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Πρόκειται για δικαιολογητικά που ήδη κατέχει το δημόσιο και τα ζητούσε ξανά και ξανά. Όπως για παράδειγμα, δεν θα χρειαστεί ξανά να προσκομίσουν ληξιαρχική πράξη γάμου, αντίγραφο πτυχίου, απολυτήριο στρατού, πιστοποιητικό εγκυτέρων συγγενών και διάφορα κτηματολογικά πιστοποιητικά. Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, η σχετική ρύθμιση έχει ψηφιστεί από τη Βουλή και τώρα εκδόθηκε και η εγκύκλωση του Υπουργείου Εσωτερικών που παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες προς τις δημόσιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του νέου συστήματος. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο, όπως ανέφερε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταβών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως σημείωσε, οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν την οδήγηση με πατίνι περίπου ως βιντεοπαιχνίδι και αυτό τόνισε πρέπει να αλλάξει. Ξεκαθάρισε ότι αυτό αφορά και τα μισθωμένα πατίνια και τα ιδιόκτητα.
3: Θα πάμε με νομοσχέδιο που κατατίθεται εντός των επόμενων 10 ημερών σε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Αυτό σημαίνει όμως ότι αφορά και τα μισθωμένα από εταιρείες μίσθωσης και τα ιδιόκτητα.
1: Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ σε επιχείρηση Ξυλία στην περιοχή Ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς λόγω των έφλεκτων υλικών η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους.
4: Γιατρέ μου, πείτε μου.
5: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
5: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
6: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πένθος στο χώρο της παγκόσμιας ενόργανης γυμναστικής. Ο 41χρονος πρώην πρωταθλητής Γκάιλ Ντα Σίλβα έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League επικρατώντας τον τελικό της Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0 και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στο τέλος της εβδομάδας αναμένεται στη χώρα μας ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού Γιακούπ Νίστρουπ, προκειμένου να παρουσιαστεί επίσημα από τους πράσινους. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις εγχώριες υποχρεώσεις του για τεμιτελικά της Greek Basketball League με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα να υποδέχεται σήμερα στις 8 και 4 την ΑΕΚ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το Game 1 της σειράς. Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε επίσης ότι πριν το τζάμπολ του αγώνα με την ΑΕΚ θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του Λάβαρου για το 4ο ευρωπαϊκό της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 στο Telecom Center Athens την έναρξη της ημιτελικής φάσης των playoff της Greek Basketball League, τον ΠΑΟΚ, στοχεύοντας στη διεκδίκηση της πρόκρισης στα τελικά της post-season. Η σειρά τους κρίνεται στις 2 νίκες και το δεύτερο μάτς θα διεξαχθεί το Σάββατο.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
8: Καλή ημέρα. Μόλις η Ελένη Μπουλιέρη, η συνάδελφός μας, με ενημερώνει, Γαλατσίου και Βεΐκου υπάρχουν χαλασμένα φανάρια. Θα το κοιτάξουμε. Ενδέχεται σήμερα να έχουμε κάποια καινούργια μέτρα στη Λεωφόρο Κηφισού, τα οποία θα βοηθήσουν, αναμένεται να βοηθήσουν τη κυκλοφορία. Θα το παρακολουθήσουμε και αν όντως ισχύσει θα το μεταδώσουμε. Τι έχουμε τώρα στη Λεωφόρο Κηφισού? Στην άνοδό της, λίγο μικρότερο από ό,τι περιμένουμε, μποτιλιάρισμα. Από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Σκαραμαγκάς ίδιος και απαράλλαχτος με όλες τις τελευταίες ημέρες, λες και είναι φωτογραφική δηλαδή η εικόνα του, στο ίδιο σημείο ακριβώς θα σταματήσουμε όλο τον τελευταίο καιρό. Η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα έχει μποτιλιαρίσματα, αλλά προς το παρόν είναι ανατμήματα. Και κλείνουμε με τον Πειραιά, διότι όσοι βρίσκεστε από την πλευρά του Αγίου Διονυσίου και διαβείτε την ακτή Κονδύλη για να πάτε στα τρένα και μετά την Κόνονος για να πάτε στην πλατεία Υποδαμίας και εν συνεχεία την Ομηρίδου Σκυλίτσι για να φτάσετε στην 34ου Συντάγματος Πεζικού, θα είστε ακινητοποιημένοι στην κυριολεξία. Εάν διαλέξετε να φύγετε μέσω της Θηβών ή της Πειραιός, θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλή σου μέρα.
9: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα 5η, ηλιοφάνεια, άνεμη βόρη 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι ως 30 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα και θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα 5η προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28. Την Παρασκευή σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, να σας πω ότι στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 Μπόφορ και οι μέγιστες θερμοκρασίες γύρω στους 30 βαθμούς. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης. Sky.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Δεν έχω άλλο χρόνο για το τραγούδι. Ωραίο είναι, μου αρέσει να ξέρετε. Τον θυμάμαι τον Αηδό με μαύρο μουσί και μαύρο μουλί. Μαύρο μαλλί. Πουλί. Πουλί. Πώς μου ήρθε αυτό. Τώρα και με άσπρο μουσί και άσπρο μαλλί. Λοιπόν, όσο ακούγατε το μαγαζίνο με την κυρία Πασχαλίδη, να σας πω ότι από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας μας ήρθαν τέσσερα στοιχεία για τέσσερις βάρκες που ήρθαν στα νότια της χώρας λόγω της καλοκαιρίας. Είναι αυτή η κουβέντα που κάνουμε κάθε φορά με την αρμόδια τη Δήμαρχο Χανίων. Μόλις φτιάχνει ο καιρός, διότι περιμένουν από εκεί τα κυκλώματα, από τη Λιβύη. Περίπου λέει 500.000 άνθρωποι είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Καταλαβαίνετε χρήμα που κυκλοφορεί γύρω από την συγκεκριμένη ιστορία. Λοιπόν, βλέπω τη μία κοντά στην Ιερά Πέτρα 44 άτομα. Τους πάνε στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Το άλλο 60 αλλοδαποί και αυτοί πάνε στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Η τρίτη στα νότια της Γάβδου είναι 35, τους πάνε στο λιμάνι της Γάβδου. Και η τέταρτη βάρκα, άλλη 63, εντοπίστηκε από πλοίο της Frontex, μεταφέρονται στο λιμάνι της Γάβδου. Οι καιρικές συνθήκες είναι καλές και επειδή είναι καλές, γι' αυτό και ξεκίνησαν τα σκάφη από την Λιβύη, επαναλαμβάνω, για να έρθουν προς τη δική μας πλευρά. Λοιπόν, τώρα, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, τρία πράγματα θα κουβεντιάσουμε για την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Θυμίζω για εσάς που μπήκατε στην παρέα, έχουμε ξεκινήσει εκτάκτως σήμερα από τις 5, πολύ πρωί, εδώ στον Sky 100,3 και κάνουμε παρέα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Χθες υπήρξε μια κινητοποίηση που έκανε η ΠΟΕΔΗΝ στα νοσοκομεία της Κρήτης. Αλλά τον κάλεσα για τα στοιχεία τα οποία μας κοινοποίησε η ΠΟΕΔΗΝ για την κατάσταση στα κέντρα υγείας και στα νοσοκομεία, αλλά κυρίως στα κέντρα υγείας στα νησιά μας, είτε Ιόνιο είτε Αιγαίο, που τα πράγματα έχουν ιδιαιτερότητες λόγω και του τουρισμού, ο οποίος πλέον έχει εξελιχθεί, εξελίσσεται για τη φετινή σεζόν. Καλημέρα κύριε Γιαννάκο, καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Δώσατε λοιπόν κάποια στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα, τα γνωστά προβλήματα που υπάρχουν όσον αφορά τις ελλείψεις στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας κατά κύριο λόγο, στα νησιά μας. Τι εικόνα γενικότερα υπάρχει, κύριε Πρόεδρε?
1: Κοιτάξτε, δεν πρέπει να βλέπουμε έτσι συγκυριακά το ζήτημα των ελλείψεων στα νησιά μας, γιατί δεν είναι μόνο η τουριστική σεζόν, είναι και οι μόνιμοι κάτοικοι.
0: Σωστό.
1: Οι οποίοι το χειμώνα, λόγω των κακών καιρικών συνθήκων, είναι και δύσκολες οι διακομιδές και ταλαιπωρούνται, κινδυνεύει η ζωή τους. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί ένας τρόπος να προσελκύσουμε υγειονομικό προσωπικό, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν γίνονται προκηρύξεις.
0: Προκηρύξεις το θέμα είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα.
1: Ναι, το αποτέλεσμα.
0: Πρόεδρε, πριν από δύο εβδομάδες μίλαγα με τον πρόεδρο των εργαζομένων στο νοσοκομείο στη Λίμνο. Και μου έλεγε ο άνθρωπος εδώ στο ραδιόφωνο, επειδή έχουμε ξαναμιλήσει αρκετές φορές και μιλάμε τακτικά τέλος πάντων, χωρίς να χρειαστεί να βγαίνουμε στον αέρα, και μου έλεγε για τις ιδιαιτερότητες στο νησί. Το νησί είναι ένα μεγάλο νησί και οι αεροδιακομιδές πάνε και έρχονται. Γιατί δεν υπάρχει, ας πούμε, δεν υπήρχε αναισθησιολόγος τώρα τελευταία.
1: Και ακόμη δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που συζητάμε. Και ξέρετε, αναισθησιολόγος τι σημαίνει? Ότι σταθεροποιεί ένα πολύ έκτακτο περιστατικό με διασωλήνωση και διακομίζεται.
0: Ναι, από εκεί μεταφέρονται, δεν έχουν τίποτα άλλο. Ή πάνε στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα. Δεν
1: έχει. Έχουμε εκεί δύο χειρουργούς οι οποίοι είναι με μπλοκάκι, γιατί δεν υπάρχει χειρουργός. Στο νοσοκομείο δεν έχει ουρολόγο, δεν έχει γαστρεντερολόγο.
0: Ναι. Τα περισσότερα προβλήματα, πρόεδρε, είναι ας πούμε στη Λίμνο ή υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά παραδείγματα?
1: Σε όλα, ακούστε με. Για παράδειγμα, στη Ρόδο είναι ένα πολύ μεγάλο νησί.
0: Ναι.
1: Έχουν γίνει 23 θέσεις. Προκηρύχθηκαν γιατρών, οι οποίες όλες βγήκαν άγονες. Στο νοσηλευτικό προσωπικό εκεί χρωστάνε πάνω από 15.000 ρεπό στους νοσηλευτές, γιατί έχουμε τεράστιο κενό στο νοσηλευτικό προσωπικό. Ποιος θα πάει να δουλέψει στη Ρόδο όταν δεν υπάρχει από εκεί εργαζόμενοι, με 800 ευρώ το μήνα? Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι στη Ρόδο δεν μπορείς να ζήσεις με αυτά τα χρήματα. Έχουν ένα σύγχρονο ψηφιακό μαστογράφο, ο οποίος δεν λειτουργεί γιατί δεν υπάρχουν γιατροί. Έχουν ένα σύγχρονο μαγνητικό τομογράφο που λειτουργεί μόνο μία φορά την εβδομάδα, γιατί πάλι δεν υπάρχουν γιατροί. Έχουν 7 χειρουργικές αίθουσες, λειτουργούν οι δύο. Και έχουν 8 κρεβάτια ΜΕΔ και τα δύο είναι κλειστά λόγω έλλειψης
0: προσωπικού.
1: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, και μιλάμε για ένα μεγάλο νησί. Αν σας πω στα μικρά, τα κύτταρα, ας πούμε, και ένα παιδίατρο, ένα καρδιολόγο, ένα μικροβιολόγο και έναν γενικό γιατρό μόνο. Η Κάρπαθος έχει τρεις αγροτικούς γιατρούς. Ένα παιδίατρο, έναν αναισθησιολόγο, έναν ορθοπαιδικό, έναν γυναικολόγο, έναν γενικό γιατρό. Αυτή είναι όλη η στελέχωσή τους γιατρούς. Η Μήλος έχει μόνο δύο νοσηλευτές και τρεις γενικούς γιατρούς που δεν έχει καν νέα. Η Τίνος δεν έχει παθολόγο καθόλου. Έχει δύο αγροτικούς γιατρούς, έναν ορθοπαιδικό, έναν παιδίατρο, έναν ακτινολόγο, έναν μικροβιολόγο.
0: Άρα καταλαβαίνω, κύριε Πρόεδρε, μια
1: στιγμή. Η Αμοργός έχει ένα παιδίατρο και ένα γενικό γιατρό. Δηλαδή
0: ναι.
1: Μόνο.
0: Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι χρειάζεται προφανώς με βάση αυτά που μου λέτε, το έχετε πει πάρα πολλές φορές ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, ότι πρέπει να υπάρξουν κίνητρα περισσότερα και θα μου πει.
1: Θα σας πω τώρα.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Δεν μπορώ να πω εγώ ότι δεν γίνονται προσπάθειες από τις υγειονομικές περιφέρειες με μετακινήσεις γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού, τεχνολόγων, ειδικά το καλοκαίρι για να καλύπτουμε τα κενά. Και όταν λέμε καλύπτουμε κενά στα νησιά, μιλάμε για έναν γιατρό, δηλαδή δεν μιλάμε για τέσσερις γιατρούς στην ειδικότητα. Δηλαδή στη Λίμνο θα πανηγύριζαν αν είχαν δύο αναισθησιολόγους, τώρα έχουν μηδέν. Ναι. Και έναν ακόμη. Ναι. Το αντιλαμβάνεστε δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά ο ένας είναι εχμάλωτος του τηλεφώνου. Είναι δηλαδή όλη μέρα
0: σε τηλέφωνο
1: στο χέρι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει δηλαδή προσωπικό χρόνο, δεν μπορεί να ξεφύγει, δεν μπορεί να πει ένα καραστή. Πρέπει να περιμένει με το τηλέφωνο, αν κληθεί, να πάει στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Και άρα το συμβαίνει για όλες τις ειδικότητες.
0: Άρα επιμένω, κίνητρα, περισσότερα κίνητρα.
1: Δηλαδή εδώ λοιπόν, αν δεν αυξήσουμε τους μισθούς, πραγματικά δηλαδή οι μισθοί, είναι εξευτελιστική. Ένας νοσηλευτής παίρνει νεοδιόριστος 850 ευρώ το μήνα. Ο τραυματιοφορέας 700 ευρώ. Ο βοηθός του νοσηλευτή 750 ευρώ. Και ο γιατρός λιγότερο από 2.000. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα χρήματα με την ακρίβεια που υπάρχει στα νησιά, αλλά και τα σπίτια που δεν βρίσκεις, είναι πολύ δύσκολα. Στην Κο, παράδειγμα, γίνονται προκηρύξεις και συνεχώς εκεί οι εργαζόμενοι εκπέμπουν σήμα κινδύνου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια να νοικιάσουν.
0: Άλλο μεγάλο ζήτημα και αυτό. Άλλο μεγάλο ζήτημα.
1: Γίνονται συνεχώς προκηρύξεις. Δεν έχουν παθολόγο. Δεν γίνονται προκηρύξεις. Γίνονται. Δεν γίνονται προσπάθειες από τον ιδιωτικό τομέα. Ούτε αυτοί ανταποκρίνονται.
0: Μάλιστα. Να μείνουμε εδώ, Πρόεδρε, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις επισημάνσεις. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, εν όψη και του τουρισμού, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, τώρα, πολύ γρήγορα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Με ενημέρωσαν φίλοι ιδιοκτήτες ταξί για το ZAP Taxi Club. Τι είναι αυτό, θα μου πείτε. Είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30% και έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Επιπλέον σας καλύπτει σέρβις, ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Στη Μπαλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς τη Ραφινά από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Μπαλίνης. Και κλείνοντας, να σας πω ότι ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. Καλέστε στο 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Ξύπνα, ξύπνα.
9: Τι?
8: Ήρθε. Να παίξω.
9: Να φτιάξω καφέ για τις εργάτες.
8: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι,
10: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
2: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
3: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με NoForce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
2: Με NoForce.
3: Και Προσταζάν
2: από τη Vogel.
4: Vogel, υγιένεται φυσικά.
3: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
6: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα.
7: Ένας θείος.
9: Ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Συναγερμός έχει σημάνει έπταξη μερώματα στον Περσικό κόλπο. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για Αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια Αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση σε πρωινή Αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα, Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι Αμερικανικό δεξαμενόπλοιο φέρεται να επιχείρησε να διέλθει από τα στενά του Ορμούς έχοντας απενεργοποιήσει το ραντάρ του, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει καθώς το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πύρα εναντίον του. Σε νέα του αναφορά μεταδίδει ότι 4 πλοία αναχαιτίστηκαν από Ιρανικές ναυτικές δυνάμεις. Τα στενά του Ορμούς ήταν ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, τόνισε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν στο Κουβέιτ με το στρατό να ανακοινώνει ότι τα συστήματα εράμινας της χώρας ενεργοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση εχθρικών επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαρ Γκιουλέρ που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Κερατσίνι όταν μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού παρέσυρε και τραυμάτισε μια 14χρονη που διέσχιζε τη λεωφόρο Σαλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά η 14χρονη αλλά και ο διανομέας. Και ο καιρός γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
13: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Πέμπτη σήμερα, ο μήνας έχει πόσο, έχει μήνα 28, αύριο 29, την Κυριακή 31 Δευτέρα Ιούνιος. Αύριο όμως είναι η μέρα των Πανελλαδικών, πριν πάμε εκεί καλεσμένο για να κουβεντιάσουμε και να μας πει τι συμβουλές που μπορεί να δώσει ένας ειδικός για τα παιδιά εν ώψη των εξετάσεων. Επειδή έχουμε ξεκινήσει από τις 5 σήμερα και έβλεπα τις τιμές των καυσίμων στα διεθνή χρηματιστήρια, λόγω λοιπόν των χτυπημάτων και των απαντήσεων του Ιράν στα χτυπήματα των Αμερικανών στο Μπαντάρ Αμπάς, στο λιμάνι, σχεδόν 4% κερδίζουν. Εκεί που ξεκινήσαμε από τα 95 δολάρια το Brent έχει πάει στα 98 τώρα, και εκεί που ξεκινήσαμε το ελαφρύ το αμερικάνικο του WTI στα 90, τώρα είναι στα 92,2. Για να καταλάβετε πώς η αναταραχή αμέσως αντικατοπτρίζει, προφανώς και με κάποια παιχνίδια τα οποία παίζονται, στις τιμές των διεθνών καυσίμων, τις διεθνείς τιμές των καυσίμων, σωστότερα. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία, τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, είναι ο άνθρωπός μας, εκπαιδευτικός, ερευνητής, μαθηματικός, γιατί μεγάλη εμπειρία εν ώψη της αυριανής έναρξης των φετινών πανελλαδικών, τα περίφημα βατά θέματα, που θα μπει η Επιτροπή από βραδύς, θα κάτσει σε ένα δωμάτιο και θα ψάξει να βρει τα κατάλληλα θέματα που θα πέσουν αύριο για το μάθημα της έκθεσης. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
15: Καλημέρα σας.
14: Πώς είστε?
15: Καλά, καλά.
14: Για πέστε μας τώρα από τη δικιά σας εμπειρία, τα παιδιά τελευταία μέρα τώρα, εντάξει δεν ανοίγουν βιβλίο υποψιάζομαι, μου είπατε κάτι χθες και γελάγατε που μιλήσαμε, μου είπατε το ρολόι μην ξεχάσουν.
15: Ναι, το ρολόι χειρός, όχι smartwatch.
14: Όχι, απαγορεύεται ρολόι. Λέει, ναι, απαγορεύεται, ναι. Τα smartwatch, ναι.
15: Οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή απαγορεύεται για την υποψή αντιγραφής. Λοιπόν, ένα κλασικό ρολόι όμως είναι απολύτως απαραίτητο, οπότε μην το ξεχάσουν. Και λέω μην το ξεχάσουν γιατί τα παιδιά δεν φοράνε ποτέ ρολόι. Κοιτάζουν την ώρα από το κινητό τους. Το κινητό τους όμως θα το παραδώσουν την ώρα της εξέτασης, οπότε πρέπει να βλέπουν την ώρα για να μπορούν να διαχειρίζονται το χρόνο τους. Να ξέρουν, ας πούμε, ότι σε ένα διαγώνισμα που έχει 4 θέματα αντιστοιχούν περίπου 3/4 σε κάθε θέμα. Άρα δεν πρέπει να υπερβούν τα 3/4 σε κανένα θέμα. Αν δεν μπορούν να το λύσουν, να φύγουν. Για να μπορούν να το κάνουν αυτό, πρέπει να έχουν μαζί τους ρολόι. Πώς λένε οι μανάδες, ζακέτα να πάρεις.
14: Έτσι, ρολόι να πάρεις.
15: Ρολόι να πάρεις.
14: Σωστό, σωστό. Εν τω μεταξύ μου είπαν ότι μαύρα και μπλε στυλό ή και μαύρο στυλό.
15: Μαύρο και μπλε. Μαύρο ή μπλε. Ναι. Okay. Απαγορεύεται να γράψουν με μολύβι παρά μόνο στο πρόχειρο. Απαγορεύεται η χρήση μπλάνκο.
14: Okay.
15: Μόνο γόμα.
14: Okay. Έχουμε κάτι να πούμε στα παιδιά τελευταία στιγμή, κύριε καθηγητά?
15: Βέβαια και έχουμε. Έχουμε να τους πούμε δύο πράγματα τα οποία τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά. Πρώτον, δεν πάνε για να γράψουν άριστα. Σκοπός τους είναι να γράψουν καλύτερα από τους άλλους.
14: Αυτό είναι πολύ ωραίο, για εξηγήστε το. Μου το λέτε κάθε φορά που μιλάμε.
15: Οι πανελλαδικές είναι ένας διαγωνισμός συμπλήρωσης θέσεων. Είναι μια ανταγωνιστική διαδικασία, δυστυχώς. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Στην Ιατρική Αθήνας πέρυσι δόθηκαν 140 θέσεις. Ποιοι 140 θα μπουν? Θα μπουν αυτοί οι οποίοι έχουν φυσικά δηλώσει την ιατρική στο μηχανογραφικό τους, και από όσους την έχουν δηλώσει, που είναι πάνω από 2.500, θα μπουν οι 140 που θα γράψουν καλύτερα. Προσέξτε, όχι θα γράψουν άριστα, θα γράψουν καλύτερα. Γιατί το λέω αυτό και επιμένω? Διότι μπορεί σε ένα μάθημα τα θέματα να είναι εξαιρετικά δύσκολα και τα παιδιά να δουν ότι δεν μπορούν να φτάσουν στο 19 στο οποίο στοχεύουν. Μερικά παιδιά λοιπόν καταραίουν λέγοντας απέτυχα, τέλος, το χάσα.
14: Ναι.
15: Δεν πρέπει να καταρρεύσουν. Πρέπει να κάνουν υπομονή, να γράψουν το καλύτερο που μπορούν. Διότι αν η χρονιά είναι πολύ δύσκολη, τότε οι βάσεις θα πέσουν κατακόρυφα. Να σας πω ότι η ιατρική Αθήνας, μια και μιλήσαμε για αυτή, η βάση της κάποτε ήταν 19.453, μόρι έφτασε τόσο ψηλά. Μια άλλη χρονιά έπεσε στο 18.250, ενώ συνήθως είναι γύρω στο 19. Καταλαβαίνετε ότι τη χρονιά που έπεσε στο 18.250 τα θέματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα και έτσι γκρεμίστηκαν οι βάσεις. Άρα δεν χάνουμε την ψυχραιμία μας την ώρα που γράφουμε.
14: Μάλιστα.
15: Την ώρα που γράφουμε δεν μπορούμε να ξέρουμε αν ο βαθμός που γράφουμε είναι αρκετός για να περάσουμε ή όχι. Αυτό είναι το πρώτο και πολύ σημαντικό. Δεύτερον, όταν θα βγούμε έξω δεν κοιτάζουμε τις απαντήσεις των θεμάτων, διότι είναι άνισος ο αγώνας. Γιατί είναι άνισος? Διότι από τη μια έχουμε τυπωμένες τις απαντήσεις είτε στην οθόνη είτε στο χαρτί, και από την άλλη προσπαθούμε να τις συγκρίνουμε αυτές με αυτά που θυμόμαστε ότι γράψαμε. Και εκεί μας πιάνει ανασφάλειες, όχι και αυτό πως το έγραψα, αυτό μήπως το έγραψα αλλιώς κλπ. Είναι περιττό όλο αυτό. Κοιτάμε το επόμενο μάθημα και πρέπει πάνω απ' όλα να έχουμε στο μυαλό μας ότι το 70,3% των παιδιών πέρασε πέρυσι. Τι σημαίνει αυτό? Οι πιθανότητες είναι μαζί μας. Μάλλον θα περάσουμε. Όμως, στις περιζήτητες σχολές, όπως είναι οι ιατρικές, οδοντιατρικές, φαρμακευτικές, ψυχολογίες και νομικές, εκεί πρέπει να γράψουν πάνω από 16 και εκεί είναι λογικό να υπάρχει άγχος. Σε όλες τις άλλες σχολές υπάρχουν επιλογές από 9 έως 18.000 μόρια. Δηλαδή θέλω να σπουδάσω ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, που είναι μια δυστυχώς μοδάτη σχολή στην εποχή μας. Υπάρχουν σχολές από 10 έως 18.5. Θέλω μηχανολόγος, θέλω οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων, πληροφορική, μαθηματικό, φυσικό, φιλολογία, φιλοσοφία, ιστορία, αρχαιολογία. Όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη γκάμα βάσεων ανάλογα με την πόλη, οπότε πρώτος στόχος είναι να πιάσουμε το επιστημονικό αντικείμενο, το οποίο είναι σχετικά εύκολο από ό,τι είδαμε, και δεύτερος στόχος είναι να καταφέρουμε να πιάσουμε την πόλη, ο οποίος δεύτερος στόχος δεν ισχύει για όλους. Τι θέλω να πω δεν ισχύει για όλους? Στην Αθήνα ναι, έχουν όλοι οι γονείς το άγχος να περάσει το παιδί στην Αθήνα για να μην έχει έξοδα. Αυτό θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή, πόσα πολλά έξοδα έχει ένας φοιτητής στην Αθήνα όταν θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Υπάρχουν όμως πόλεις στις οποίες τα παιδιά ξέρουν ότι έτσι κι αλλιώς θα φύγουν. Δηλαδή ένα παιδί που μένει στη Βέρεια, στην Άουσα, σε πόλεις που δεν υπάρχουν πανεπιστήμια, στη Χαλκίδα για να μην πάμε μακριά, στην Κόρινθο που υπάρχει όλο και όλο ένα-δύο τμήματα, ξέρουν ότι τα παιδιά θα φύγουν, άρα η πόλη εκεί δεν μετράει σχεδόν καθόλου. Μετράει να πιάσουν το επιστημονικό αντικείμενο.
14: Μάλιστα. Ωραία, ωραία είναι όλα αυτά βεβαίως, και να θυμίσουμε κύριε καθηγητά ότι και αν δεν πάνε καλά δεν χάνεται η ζωή τους, προφανώς των παιδιών. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι είναι ένα κομβικό σημείο στη ζωή τους μέχρι τώρα, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή δεν πέτυχαν κάποιοι, δεν πετυχαίνουν κάποιοι, ότι τελειώνει η ζωή. Προφανώς η ζωή έχει και νέα επεισόδια και νέα σύριαλ τα οποία θα τα περπατήσουν τα παιδιά με την προοπτική που μπορεί να έχουν στο μέλλον και στη ζωή τους, έτσι δεν είναι?
15: Έτσι είναι, μιλάμε τώρα για τα παιδιά τα οποία δεν περνάνε καθόλου ή περνάνε σε μια σχολή που δεν τους αρέσει. Πρέπει να ξέρουν πάντως ότι αυτές οι εξετάσεις που δίνουν δεν είναι οι πιο δύσκολες εξετάσεις στη ζωή τους. Θα υπάρξουν άλλες πολύ δυσκολότερες και για να το πούμε υπάρχουν ήδη άλλες, δηλαδή τα παιδιά που από το δημοτικό δίνουν στο γυμνάσιο για να πάνε στα πρότυπα σχολεία, το ποσοστό επιτυχίας τους είναι κάτω από 20%, καμία σχέση με το 70% των πανελλαδικών. Συνεπώς όλος αυτός ο θόρυβος με τις πανελλαδικές είναι μάλλον τεχνητός,
14: ναι,
15: και έχει μείνει από τον καιρό το δικό μου που παίρναγε το 30%.
14: Και ενδεχομένως γιατί είναι γενικές εξετάσεις για όλους, οπότε εκεί δεν υπάρχει. Δηλαδή στα σχολεία τώρα, τα ειδικές κατηγορίες σχολείων δίνουν κάποια παιδιά, δεν δίνουν όλα, αλλά επειδή δεν δίνουν όλα τα παιδιά, γι' αυτό. Τελευταίο ερώτημα. Ποιο είναι το πιο δύσκολο μάθημα, κύριε καθηγητά, το οποίο το ξέρω ποιο είναι, απλώς ρωτάω, το οποίο τα παιδιά δεν πετυχαίνουν ή δεν πάνε καλά?
15: Κοιτάξτε, βάσει της στατιστικής είναι τα μαθηματικά. Στον οικονομικό κύκλο, στην ομάδα προσανατολισμού των σχολών οικονομίας και πληροφορικής. Εκεί το ποσοστό κάθε χρόνο που αποτυγχάνουν τα παιδιά, δηλαδή που γράφουν κάτω από τη βάση, είναι πάνω από 73%. Δηλαδή, 3 στους 4 θα γράψει κάτω από 10. Αυτή σημαίνει αυτό, ότι αυτός που θα γράψει 9 είναι άρχοντας.
14: Αυτά μου αρέσουν εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Καλημέρα μου, καλή δύναμη. Θα τα πούμε και πάλι. Καλημέρα σας. Λοιπόν, καλή επιτυχία, παιδιά. Γενικά, μην. Εντάξει. Όλα ωραία, ψύχρεμα, είπε κάτι ο κύριος καθηγητής. Μην ούτε ρωτάτε τους δίπλα ούτε τίποτα. Συνεχίζετε τον αγώνα σας, για το παιχνίδι το μεγάλο είναι να γράψετε κάτι καλύτερα σε σχέση με το μέσο όρο ο οποίος θα μπει σε μια σχολή την οποία επιθυμείτε κι εσείς. Άρα όλα να πάνε καλά. Σωσό, τα πάμε εμείς. Καλή επιτυχία στο παιδί. Το είδα το χαρτί που μου στείλες. Αυτά που μας είπε και ο κύριος καθηγητής αναφορικά. Ένας φίλος ακροατής μου λέει: Ψάλτη, στο τηλεφωνικό κέντρο πήρε τηλέφωνο και λέει το πάγιο της ΕΙΔΑΠ από 3 ευρώ σε 9 ευρώ. Τα πάμε αυτά. Γιατί πέφτεται από τα σύννεφα. Το νέο τιμολόγιο λοιπόν της ΕΙΔΑΠ αυξάνεται κατά 1 ευρώ το μήνα το πάγιο ίδρευσης. Εισάγεται νέο πάγιο αποχέτευσης 1 ευρώ το μήνα, αλλά η επιβάρυνση στον τρίμηνο είναι 6 ευρώ. 3 ήταν παλιά, 9 έγινε τώρα. Γιατί δεν τα λέγαμε. Τα λέγαμε, αλλά. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για οπτική, είναι τα καλά νέα, είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά, ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας. Και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει. Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
16: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
17: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
18: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
19: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
18: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
20: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
21: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση τη Centers of One.
22: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
23: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
24: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
26: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
27: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
28: Ναι, έλα Γιώργο.
29: Έλα, λέ.
28: Μ' ακούς?
29: Ακούω.
28: Ο μικρός.
29: Τι?
28: Είπε την πρώτη του λέξη.
29: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
28: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
29: Τι?
28: Είπε μπα.
29: Είπε μπαμπά.
28: Όχι.
29: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
28: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
29: Μπάλα.
28: Ναι.
29: Είπε μπάλα.
28: Είπε μπάλα.
29: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
30: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
0: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Το μάτι μας είναι στις εξελίξεις που φαίνεται ότι πάλι ενεργοποιήθηκαν τα στρατιωτικά χτυπήματα ενώ στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και αυτό έχει και τις επιπτώσεις όπως καταλαβαίνετε, τα λέγαμε και νωρίτερα. Στην παρέα μας ο Διονύση Ρίζος όμως για την εβδομαδιαία μας επικοινωνία. Καλημέρα Διονύση.
3: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
14: Έχουμε κάτι προς ανακοίνωση ή να πάμε στα ερωτήματα?
3: Νομίζω ότι περιμένουμε το νομοσχέδιο τώρα του Υπουργείου Εργασίας. Έχει αρκετό ενδιαφέρον εκεί. Ναι. Θα είναι μέσα η διάταξη για τους νοσηλευτές για τα βαρέα. Θα είναι για το μισθολόγιο για τις γυναίκες και την κάλυψη του μισθολογικού κενού μεταξύ γυναικών και ανδρών. Ναι. Θα έχει πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Θα τα δούμε τις επόμενες εβδομάδες.
14: Okay, πάμε λοιπόν στα ερωτήματα. Αρκετά να ξέρεις είναι πάλι όσον αφορά τις συντάξεις χειρίας. Ερωτούν σταθερά οι ακροατές. Πάμε. Ο Παναγιώτης ρωτάει το εξής. Πώς επικουρική θα πάρω με 40 χρόνια από το Ταμείο Εμποροϋπαλλήλων, 9 χρόνια. Λέει από τα υπόλοιπα από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, όλα ΙΚΑ με καθαρό ποσό σύνταξης 1.400 ευρώ. Δικαιούται εφάπαξ από το πρώτο ταμείο, ρωτάει.
3: Δικαιούται εφάπαξ από το Ταμείο Εμποροϋπαλλήλων και θα πάρει γύρω στα 2.500 πικρικό.
14: Okay. Πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε στη ζωή. Η ζωή είναι γεννημένη το 68, ασφαλισμένη πριν το 93. Έχει 6.300 ένσημα έως τώρα στον ιδιωτικό τομέα. Είναι τρίτεκνη με 4 χρόνια σπουδών, τετράωρη απασχόληση. Μέσος όρος αποδοχών 580 ευρώ. Πότε μπορεί να πάρει σύνταξη? Θα βοηθούσε κάποια αύξηση?
3: 62 της μειωμένης, τα 67 με πλήρη. Αν αυξηθούν οι αποδοχές της και τα ένσημα, θα πάρει μεγαλύτερη σύνταξη.
14: Okay. Ξεκάθαρος και γρήγορος και ωραίος. Και πάμε παρακάτω. Θα βρω και τα υπόλοιπα ερωτήματα γιατί έρχονται πιο κάτω. Λοιπόν, ρωτάει ο Ζήσης. Τα ένσημα όταν δουλεύει κάποιος την καθαριότητα ενός δήμου με τετράωρη σύμβαση είναι βαρέα ή όχι?
3: Ναι, είναι βαρέα. Στο ΙΚΑ κανονικά μπορεί να μπει μέσα στο ατομικό του λογαριασμό στον fp.gr και τα πει.
14: Ναι, ερώτημα πάλι του Ζήση. Λέει, τι διαφορά έχουν τα βαρέα ένσημα από τα οικοδομικά και από αυτά των ναυτικών?
3: Η ναυτική είναι στο ΝΑΤ καταρχήν, δεν είναι ένσημα. Okay. Είναι χρόνος ασφάλιση στο ΝΑΤ και είναι ανάλογη η χρήση του με τα βαρέα. Τα οικοδομικά είναι πιο υποτίθεται διαφορετικής λογικής. Έχουν και προσάυξηση, επομένως κάποιος αριθμός ενσήμων σου δίνει επιπλέον λόγω των αδειών επιπλέον χρόνο ασφάλισης.
14: Ναι.
3: Και με τα οικοδομικά φεύγεις στα 60, όχι στα 62. Με τα βαρέα τα απλά φεύγεις στα 62.
14: Λοιπόν, λέει ο Δημήτρης τώρα άλλο ερώτημα σχετικά με αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν χθες, ότι έχουμε ψηφιοποιήσει το μεγαλύτερο κομμάτι των ενσήμων στον Άτλαντα και τέλος πάντων όπως υπόθηκε στο τέλος του καλοκαιριού θα έχουμε έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα. Λέει, έχουν ψηφιοποιηθεί και τα ένσημα, τα λεγόμενα ένσημα, τα ΕΕ και ο ΑΕ εκτός από το ΙΚΑ?
3: Όχι, κοιτάξτε, δεν ισχύει αυτό στην ολότητά του, δεν είναι ψηφιοποιημένο στο σύνολο του χρόνου. Γιατί ούτως ή άλλως οι ασφαλισμένοι έχουν στα χέρια τους καρτέλες και λοιπά, τα οποία δεν είναι ούτε ανακεφαλαιωμένα ούτε ψηφιοποιημένα. Αυτά γίνεται στη συνέχεια. Δηλαδή, υποβάλλεις την αίτηση συνταξιοδότησης, στην αρχή εκδίδεται μία απόφαση με βάση ό,τι στοιχεία έχει μέσα το σύστημα, η οποία πολλές φορές δεν αποτελεί το ζητούμενο από τον ασφαλισμένο και στη συνέχεια προχωράει η διαδικασία ψηφιοποίησης, καταμέτρησης, συμπλήρωσης με πλασματικά χρόνια και έκδοση οριστικής απόφασης.
14: Okay. Λοιπόν, λέει η φίλη μας η Δέσποινα τώρα. Παίρνω, λέει, από το σύζυγο 700 ευρώ και η δική μου είναι 400 ευρώ. Κλείνω τριετία χείρα. Πόσο θα μου κόψουν?
3: Αυτή τη στιγμή δεν κόβουν τίποτα γιατί δεν προχωράει η διαδικασία μείωσης των συντάξεων μετά τη συμπλήρωση της τριετίας. Κανονικά θα έπρεπε να πέσει στο μισό η σύνταξη λογοκυρίας,
14: ναι,
3: στο 50%. Με πάτωμα τα 446 ευρώ.
14: Okay. Ξέρουμε, καταλαβαίνουμε, Διονύση, γιατί αυτό έχει μπερδεύσει λίγο τον κόσμο. Οι νέες συντάξεις χειρίας που δίνονται τώρα, δίνονται στο σύνολο, δηλαδή και στο αναλογικό κομμάτι και στο εθνικό κομμάτι, ή μόνο το αναλογικό δίνεται?
3: Δίνονται στο σύνολο.
14: Στο σύνολο.
3: Γίνεται η λεγόμενη σόρευση συντάξεων.
14: Ναι.
3: Στην εθνική σύνταξη παίρνει σε αναλογικό κομμάτι.
14: Okay.
3: Το ανταποδοτικό, η ανταποδοτική σύνταξη χορηγείται στο σύνολό της.
14: Μάλιστα. Πάμε σε άλλο ερώτημα, φίλο ακροατή. Είχα 34 χρόνια υπηρεσία, παλιό συνταξιούχο του δημοσίου. Δεν είδα, λέει, τη μείωση του 50% στην προσωπική διαφορά. Προφανώς παίρνει το χαρτί και δεν φαίνεται η μείωση.
3: Δεν έχει πέρασει μείωση μέσα. Η προσωπική διαφορά εμφανίζεται κανονικά σαν μέγεθος.
14: Okay.
3: Δεν έγινε μείωση κατά 50% της προσωπικής διαφοράς. Χορηγήθηκε 50% της αύξησης.
14: Σωστό είναι αυτό. Άρα δηλαδή του χρόνου που υποτίθεται καταργείται, δεν θα υπάρχει καθόλου προσωπική διαφορά, σωστά?
3: Όχι. Νομίζω ότι ο κόσμος, και μάλλον έτσι έχει δοθεί και να γίνει αντιληπτό, θεωρεί ότι η προσωπική διαφορά είναι ένα μέγεθος το οποίο θα καταργηθεί. Δεν ισχύει αυτό. Η προσωπική διαφορά συνεχίζει να ισχύει, γιατί στον επανυπολογισμό των συντάξεων είναι ένα μέγεθος εντός της σύνταξης. Αυτό το μέγεθος, φέρω ένα απλό παράδειγμα, είναι μια σύνταξη, ας πούμε, 1000 ευρώ,
14: ναι,
3: η οποία έχει 100 ευρώ προσωπική διαφορά.
14: Μάλιστα.
3: Ωραία. Το 1/1/27 θα χορηγηθεί το 100% της αύξησης. Δεν σημαίνει όμως ότι τα 100 ευρώ της προσωπικής διαφοράς θα πάψουν να υπάρχουν. Εκεί θα είναι. Και μάλιστα, αν για παράδειγμα αυτή η σύνταξη των 1000 ευρώ με 100 ευρώ προσωπική διαφορά πεθάνει ο άνθρωπος και πρέπει μετά να μεταβιβαστεί λόγω θανάτου,
14: ναι,
3: το ποσό που θα μεταβιβαστεί θα είναι 900 ευρώ.
14: Okay, κατάλαβα.
3: Η προσωπική διαφορά δηλαδή χάνεται κατά τη μεταβίβαση.
14: Οκ, okay, ξεκάθαρο. Λοιπόν, Κωστάκης όπως χαρακτηρίζει καλή. Γεννημένος τον Ιούλιο του 1975, πρώτο ένσημο 4 Νοεμβρίου του 1996 μέχρι σήμερα. Βαρέα οδηγού στον ιδιωτικό τομέα με μεικτά 2.300. Πότε παίρνει σύνταξη και τι πόσα μπορεί να βγουν?
3: Τα 62 του με πλήρη σύνταξη και με 2.300 αναλόγως το σύνολο των ενσήμων που θα έχει κατά τη στιγμή της εξόδου. Αν για παράδειγμα έχει 35 χρόνια, θα πάρει περίπου 1.400 με 1.500 ευρώ σύνταξη.
14: Μετράνε ως συντάξιμα τα χρόνια ανεργίας και η άδεια το κετού, ρωτούν?
3: Όχι, μετράνε για τη θεμελίωση των δικαιωμάτων, όχι για τον υπολογισμό των ποσών.
14: Φίλε ακροάτρια, είναι εκπαιδευτικός, κλείνω. Γεννημένη το 62, δουλεύει 25 χρόνια ως εκπαιδευτικός. Πότε βγαίνει σε σύνταξη?
3: 25 χρόνια ως εκπαιδευτικός, δεν μας λέει ούτε ηλικία ούτε τίποτα.
14: Γεννημένη το 62.
3: Το 62 μπορεί να φύγει άμεσα με πρόωρη μειωμένη σύνταξη, αλλά έπρεπε να έχει υποβάλει την αίτησή της το Φλεβάρι για να φύγει το 31 Αυγούστου.
14: Okay.
3: Ιδάλλως με μειωμένη σύνταξη με αίτηση το Φλεβάρι του 27 και αποχώρηση Αύγουστο του 27 ή στα 67 το 2029 με αυτοδικαίωση απόλυση.
14: Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Την καλημέρα μου.
3: Καλημέρα, καλή
14: ευχαριστώ πάρα πολύ. Διονύση Ρίζος, ο άνθρωπός μας, κάθε Πέμπτη πρωί μας τα λέει αναλυτικά. Και για να κλείσουμε, κύριος Κολιομιχάλης, σύντομα, αλλά Δημήτρη μας.
4: Χαλασμένα τα φανάρια Γαλατσίου και Βεϊκού. Η άνοδος της Γαλατσίου και η Βεϊκού προς την Γαλατσίου βεβαίως έχουν μποτιλιάρισμα. Δεν υπήρχε μέχρι πριν λίγα λεπτά τροχονόμος. Από τις 7 η ώρα μιλάμε τώρα, έτσι. Κηφισό προσέχουμε, Σκαραμαγκά, την Βουλιαγμένη προς την Αθήνα στη Δάφνη και την παραλιακή προς Πειραιά στο Νεοφάλιρο.
14: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, σύντομος και περιεκτικός. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή τριωρία. Σας ζάλισα, για εσάς που μπήκατε από τις 5 στην παρέα, αλλά τι να κάνουμε, είχαμε έκτακτα. Έλειπε ο Δημητράκης, άρρωστος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται στην παρέα μας ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σας.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η Πέμπτη Συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
9: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
10: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Γαλλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Γαλλιβουργία Ελλάδος.
13: Η ώρα είναι 8.
15: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
16: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
17: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
19: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο, Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
31: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
32: Ανατολικά της πόλης λιμάνι Μπαντάρα Μπάς. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση σε πρωινή αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης Μπαντάρα Μπάς. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα στρατιωτική πηγή, αναφέρουν ότι το αμερικανικό δεξαμενόπλοιο φέρεται να επιχείρησε να διαλυθεί από τα στενά του ορμούς, έχοντας απενεργοποιήσει το ραντάρ του, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει, καθώς το ναυτικό των

0: Σιρήνες συναγερμού ήχησαν στο Κουβέιτ με το στρατό να ανακοινώνει ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας ενεργοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση εχθρικών επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων καταγράφηκε τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου με το λιμενικό σώμα και δυνάμεις της Frontex να προχωρούν σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 202 μεταναστών σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μετά τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκουλέρ που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Επισημαίνουν ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Προκλητική ειρωνία, γενικολογία και καμία ουσία, βλέπει το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Χαριστιανού στις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα κατά την παρουσίαση του κόμματός του. Προκαλεί ο πολιτικός που έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε τον μέλλον μας, κάνοντας στόχοι του ελληνικού λαού. Ναι, που δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες για πάυση της ασυλίας των πολιτικών, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες το βράδυ στο Κερατσίνι. Μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού, από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε μια 14χρονη που διέσχιζε τη λεωφόρο Σαλαμίνος. Από τη συγκρούση τραυματίστηκαν ελαφρά οι 14χρονοι, αλλά και ο διανομέας. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους αργά χθες το βράδυ οι 7 κατηγορούμενοι που φέρεται να σχετίζονται με τις δύο εγκληματικές οργανώσεις για διακίνηση ναρκωτικών που εξαρθρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης είχαν εισηλθεί συνολικά 16 άτομα.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε!
2: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία επίσης έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρειο ρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Η ένταση των βόρειων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός ο καιρός Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
6: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
5: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
6: Εννοείται.
5: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
6: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
7: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
6: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Εμείς είμαστε της σχολής ότι μια καλή ημέρα, μάλλον μια μέρα, αλλά ιδιαιτέρως καλή ημέρα, ξεκινάμε το καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας, λοιπόν, αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου, κυρίες και κύριοι,

Ακροάτες, ακροατές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, υπέρλαμπρος καιρός, υπέροχος, στην τραμπάλα είμαστε ανάποδα. Όταν κάνει καυσονιάδα στην Ευρώπη, εμείς που είμαστε στην άκρη της Ευρώπης είμαστε στα χαμηλά. Όταν θα έρθει η ώρα με τα σαραντάρια τα δικά μας, θα είναι η Ευρώπη κεντρική και δυτική, η και βόρεια θα είναι στα χαμηλά. Έτσι γίνεται χρόνια τώρα. Ξέρω, οι υψηλές θερμοκρασίες σαλτάρουν τους ανθρώπους αυτούς εκεί πάνω, διότι για φαντάσου με 28 βαθμούς και υγρασία 80 πέθανες. Γιατί το θέμα εκεί δεν είναι μόνο η θερμοκρασία. Αυτό που πρέπει να λέμε στο δελτίο ειδήσεων είναι το ποσοστό της υγρασίας. Η υγρασία είναι το πρόβλημα. Είχα τύχει σε κάποιες, έτσι, μια πολυήμερη παραμονή μου στο Στρασβούργο πριν από πολλά πολλά χρόνια. Δύο μέρες μας έκανε ένα 28 με υγρασία 90, έλειωνες. Μετά κάλμαρε, βέβαια, αυτό είναι το καλό εκεί στην Ευρώπη, αλλά βλέπω τώρα κρατάει πολύ το βιολί, άρα και αυτοί πρέπει να συνηθίσουν, οι γείτονές μας, οι συνευρωπαίοι, να συνηθίσουν αυτά που ζούμε εμείς εδώ στον Ευρωπαϊκό Νότο. Πολλά είπα, αφού σας καλωσορίσω για άλλη μια φορά να πω ότι η ζωή σε αυτόν τον τόπο είναι υπέροχη. Καταγάλανος ουρανός, διάβγεια, φωτεινότητα, ήλιος ωραίος και με χαμηλά λιπαρά ήλιος, οπότε Bruno Mars. Μας δίνει ρυθμό ο Mars και μας μασάρει. Έτσι δεν είναι, Γιωργάκη μου? Ο Γιωργάκης είναι φίλος από τα παλιά. Γι' αυτό και η προσφώνηση, παρότι δεν είναι μπεμπέκος, γι' αυτό και η προσφώνηση είναι ακόμη και είμαστε κολλημένοι. Όταν πιτσιρίκια μας είχε εδώ ο Γιάννης Αλαφούζος και λέει: τι παλαβομάρες θέλετε να κάνετε, παιδιά, κάντε τες. Μπορείτε να τις κάνετε. Και έτσι ξεπίδησε αυτός ο περίφημος Sky της Οδού Φιλελλήνων. Ο Sky έχει πολλές περίοδους. Η πιο γλυκιά περίοδος, άλλη βέβαια η περίοδος του νέου φαλήρου που κρατάει χρόνια σαν την κολόνια, αλλά αν μου πεις ποια από αυτές τις περίοδους, γιατί εγώ είμαι μάλλον με αύξοντα αριθμό 5, ο Γιωργάκης είναι με αύξοντα αριθμό 2-3 κάπου εκεί, ο Γιάννης Τζέτζας είναι με αύξοντα αριθμό 2 και ο αείμνηστος Σταύρος Ντελέκος, που τον χάσαμε το Σταύρο μας, με αριθμό Μητρώου 1 κάπου εκεί. Η Δήμητρα Σταματίου, παλιοσυρά.

μην ξεχάσω και τον Χρήστο Καντάρελη και, κάποια άλλα παιδιά που είναι επίσης εκεί στο με αύξοντα το 5 εκεί είμαστε αυτές τις πρώτες κατηγορίες. Λοιπόν, λοιπόν Γιωργάκη μου, Μπρούνο Μαρς σήμερα δεν βλέπω να απαντάς. Εμείς δεν είμαστε εδώ σαν την Τουρκία του Ερντογάν, ο οποίος, όπως έλεγε ο Μανώλης Κωστίδης, χαρίζει μία εβδομάδα διακοπών το καλοκαίρι τον Ιούλιο, όταν θα έχουν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί στην Τουρκία. Σε όλη τη δημοσιοπαλληλία δίνει μία εβδομάδα άδεια. Δεν υπάρχει πιο κυμπάρης πρόεδρος. Με την ευκαιρία όμως, μία που κάνω ανάκληση στον Ερντογάν, να ευχηθώ χρόνια πολλά για την θρησκευτική τους εορτή σε όλους τους μουσουλμάνους, πρώτα απ' όλα συμπατριώτες αλλά και λοιπούς μουσουλμάνους που κατοικούν σε αυτόν τον τόπο, γιατί γιορτάζουν τη γιορτή της θυσίας. Νάτος ο Γιωργάκης μου, Καντάρελης αύξον αριθμός 1. Κάτσε, το χάσα το μήνυμα, μισό λεπτό, χίλια συγγνώμη. Λοιπόν, αύξον αριθμό, η θέλικη Ελένη Μαραγκού να πω και τον δικό της αριθμό, ναι. Εγώ 2, ο Γιωργάκης 2, Ντελέκος 5, καλημέρα. Μάλιστα, και η Ελένη Μαραγκού, συμφωνώ απολύτως, πολύ ωραία χρόνια φιλελλήνων. Να είσαι καλά Ελένη μου, καλημέρα. Άλλο, και η Ελένη, και ήμασταν μια κατηγορία. Μωρά θα μπορούσα να μας πω τώρα στη σύγκριση με την ηλικία μας, αλλά δεν τα αποκαλύπτουμε αυτά και προχωρούμε. Μου λέτε τόσον καιρό που είναι ο Αρκάς και γιατί δεν έχουμε Αρκά. Βρήκα Αρκά, δηλαδή ο Γιώργος Ευσταθίου μου έστειλε Αρκά. Είναι που λέτε, να το πούμε σε ξερό γήπεδο αυτό. Είναι ο προφήτης με τη σοφία του, έχει μαζέψει το λαό από κάτω. Είναι με τη μαγκούρα τη γνωστή, έχει ανέβει πάνω στο βράχο ο προφήτης και απευθύνεται στο λαό. Μάλιστα. Τους λέει, θα μπορούσα να πω μας λέει, κατά μία έννοια, δεν, κατά πολλές έννοιες μας λέει. Αν πει κάποιος, τώρα μιλάει ο προφήτης, αν πει κάποιος μια φορά ψέματα είναι αναξιόπιστος. Συμφωνεί. Αν πει δεύτερη φορά ψέματα τι είναι, ανέντιμος. Φαντάζομαι δεν διαφωνείτε. Μπράβο. Αν πει τρίτη φορά ψέματα, τι είναι, το αναβαθμίζουμε το ανέντιμος, απατεώνας. Φαντάζομαι αντίρρηση δεν θα έχουμε. Αν πει τέταρτη φορά ψέματα, τι συμβαίνει, λέει ο προφήτης, καλά σας κάνει. Παρακαλώ. Τώρα τα τραγούδια που μου αρέσουν εμένα. Έχουν έναν τίτλο αυτά τα τραγούδια, δεν πάω να τον πω γιατί είναι κακή λέξη. Αλλά εγώ συμπαθώ και αγαπώ όλους εσάς κυρίες και κύριοι, εξού και αυτή έτσι η γαλλική προσφώνηση. La tendresse, με τρυφερότητα. Επειδή που και που λέμε τις κακές λέξεις, λέω σκυρά πράγματα, γι' αυτό λοιπόν έρχομαι με έναν τόνο να ζητήσω εξηλαίωση, γι' αυτό λοιπόν και αυτό το τραγούδι. Δύο άνθρωποι χρησιμοποιούν τον όρο, είναι ο Γιωργάκης και ο Γρηγόρης Ψαριανός, και καταλαβαίνετε ότι η λέξη δεν μπορεί να υποθεί από το μικρόφωνο. Ξεπερνά κατά πολύ τη γνωστή λέξη την οποία χρησιμοποιώ πολλές φορές και δέχομαι παρατηρήσεις και σωστά. Σας είπα χθες και θα επιμείνω και σήμερα κυρίες και κύριοι, και θα είναι το μότο μου μέχρι τις εκλογές, ότι όλοι όσοι είμαστε της σταθερότητας, ανεξαρτήτως αν κάνουμε κριτική στον Μητσοτάκη, και καλά κάνουμε που του κάνουμε κριτική, και με κριτική θα ξεκινήσω, έχει πολύ δίκιο ο Δημήτρης από το Παλαιό Ψυχικό, ενώνω τη φωνή μου μαζί του. Δεν είναι μόνο ο Δημήτρης όμως, είναι και ο Αχιλλέας. Και ενώνω τη φωνή μου και με τον Αχιλλέα, και νομίζω ο Αχιλλέας και ο Δημήτρης και πολύ πολύ ακόμη θα κάναμε ένα κίνημα με τον τίτλο «Τι θα γίνει Μαξίμου με το Ρουβίκονα». Ο δε Αχιλλέας μου στέλνει ένα πινακίδιο, έκδοση Ρουβίκονα, που λέει με τίτλο «Χέρι που παίρνει φακελάκι θα κόβεται».
σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνη, μάλλον με τον νόμο Ρουβίκονα, που εννοείται, κύριε Φλωρίδη μου και κύριε Χρυσοχοίδη μου, αλλά πάνω απ' όλα κύριε Πρωθυπουργέ, νομοθετεί ο Ρουβίκον και εκτελεί ο Ρουβίκον. Εκτελεί τον νόμο δηλαδή, δηλαδή εφαρμόζει τον νόμο, αυτό θέλω να πω. Καταγγείλατε, καταγγείλτε, έτσι λέει από κάτω, καταγγείλτε πανελλαδικά. Αθήνα τάδε αριθμός, κινητό τηλέφωνο. Θεσσαλονίκη τάδε αριθμός. Ηράκλειο, Λάρισα, Καλαμάτα, Πάτρα, Κορινθία, Πέλα. Όπου υπάρχουν ζητήματα που απασχολούν τον εργαζόμενο, λέει ο Ρουβίκονας, δεν θα πάρεις το κράτος, γιατί κράτος, μάλλον θα πάρεις το Ρουβίκονα, γιατί κράτος είναι ο Ρουβίκονας. Κύριε Πρωθυπουργέ μου, να χαιρόμαστε το κράτος που διευθύνεται. Εννοείται, αγαπητέ Αχιλέα, είναι πρώτη στη σημασία θέμα, πολύ σωστά και Δημήτρη από το ψυχικό, από το παλαιό ψυχικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ενεργοποιείτε, που με κινητοποιείτε με αυτά τα μηνύματα και με φουντώνετε. Και πολύ καλά κάνετε και μπράβο, σας συγχαίρω που με έχετε έτσι σε τσίτα, διότι εδώ έχουμε την παταγώδη αποτυχία της φοβισμένης κυβερνήσεως Μητσοτάκη, με υπουργό Χρυσοχοΐδη και υπουργό Φλωρίδη και υπουργικό συμβούλιο φοβισμένων ανθρώπων, που αφήνουν να υποκαθίσταται το κράτος από μία ομάδα κατσαπλιάδων. Μία ομάδα κατσαπλιάδων που εφορμά και λέει «κράτος είμαι εγώ». Και αυτό η κυβέρνηση των φοβισμένων το επιτρέπει. Έχουμε και άλλο γλυκό τραγούδι, παρακαλώ, γιατί θα πω και κάτι ακόμη πιο γλυκό σε λίγο. Αυτή είναι η Γιάσμιν Λέβη και μου αρέσει πάρα πολύ. Συμφωνείς, Γιωργάκη, με τις επιλογές των τραγουδιών? Ο Γιωργάκης κάνει τώρα την άθλησή του, γι' αυτό απευθύνομαι σε αυτόν και έχω ανοίξει διάλογο μαζί του. Η διαμόρφωση του χώρου μπροστά από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη θα καθυστερήσει κι άλλο. Τώρα αναφέρομαι στον αρμόδιο που έχει αναλάβει την υπόθεση, υπουργό Αμήνης Νίκο Δένδια. Νομίζω είχε κάνει μια ανάθεση έργου, δεν ξέρω, έγινε αυτή η ανάθεση έργου. Δεν ξέρω, στον Γλύπτη Βαρότσο, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος και θα διαμορφώσει το χώρο. Αλλά μέχρι να διαμορφωθεί ο χώρος θα μένει έτσι, δεδομένου ότι η δίκη ξεκίνησε, δεδομένου ότι ο απεργός πείνας πατέρας Ρούτσης δεν έκανε αυτό που, για το οποίο έγινε η απεργία, και θυμάμαι ότι μεταξύ των υπουργών οι οποίοι προσέτρεξαν να δικαιώσουν τον κύριο Ρούτση προτού δικαιωθεί από τη δικαιοσύνη, μεταξύ αυτών ήταν και ο υπουργός άμυνας Νίκος Δένδιας. Ρωτώ την σεπτή κυβέρνησή μας, για την οποία θα καταλήξω να πω και μια παρόλα τώρα, και πρώτης παρόλας να πω, κυβέρνηση θα δουλέψετε? Όμως επειδή τους έχω πάρει στο κατόπι, να τους πω και μια καλή κουβέντα τώρα, έτσι δεν είναι, παιδιά? Μπράβο. Καθημερινή πρώτη σελίδα. Έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα. Σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα έως το τέλος του καλοκαιριού. Αυτό το έκανε ο Κωστής Χατζηδάκης. Η έκδοση σύνταξης ήταν ένας γολγοθάς, γράφει η Καθημερινή, πολλών μηνών, σε κάποιες περιπτώσεις και ετών για τους ασφαλισμένους. Με την εμπλοκή ιδιωτών ο χρόνος μειώθηκε, ενέπρεξε τους ιδιώτες τα ιδιωτικά δικηγορικά γραφεία ο Κωστής Χατζηδάκης, για μην ξεχνιόμαστε. Ο χρόνος μειώθηκε δραστικά, ενώ στο τέλος του 2026 υπολογίζεται ότι στην πλειονότητά τους οι ασφαλισμένοι δεν θα χρειάζονται πλέον προσωρινή σύνταξη, αφού σε ένα μήνα από την αίτηση θα πληρώνονται την κανονική. Στο βασικό της άρθρο όμως η εφημερίδα Καθημερινή, γιατί τη διαβάζουμε όλη την εφημερίδα, δεν σταματούμε μόνο στα βασικά θέματα, λέει: οι υπηρεσίες του κράτους θα έπρεπε να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και να παρέχουν στους πολίτες τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Όμως, ακόμη αδυνατούν. Η ανάγκη να καλυφθεί αυτό το κενό με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου δείχνει ότι παρά τα άλματα της ψηφιοποίησης μένει πολλής δρόμος να διανυθεί. Η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών ακολουθεί παρακαμπτηρίους προκειμένου να προσπεραστεί η γραφειοκρατία που επιμένει.
σωστά, αυτό το έχουμε πει πολλές φορές, ότι δεν χτυπάμε την ουσία, η κυβέρνηση δεν χτύπησε την ουσία της γραφειοκρατίας. Κάποιοι, σε κάποιες περιπτώσεις, όπως λέει και ο Γιωργάκης ο φίλος μου, ψηφιοποίησε τη γραφειοκρατία, σε άλλες περιπτώσεις έκανε το γνωστό bypass, δηλαδή παράκαμψη στη γραφειοκρατία. Αλλά η γραφειοκρατία είναι στη θέση της. Η διεφθαρμένη δε, σε κάποιες περιπτώσεις, αρκετές περιπτώσεις, γραφειοκρατία. Η Άσμιν Λέβη, την έχω τσακίσει.

0: Γιατί στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή βρίσκω τον τίτλο «Bypass τη γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις για δικαιολογητικά που δεν ατλούνται αυτόματα». Με δύο εγκυκλίους που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, οι πολίτες μπορούν πλέον να αντικαθιστούν με υπεύθυνη δήλωση δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και βεβαίωσης που ήδη τηρούνται σε αρχεία του δημοσίου, όταν αυτά δεν μπορούν ακόμη να αντιληθούν αυτόματα μέσω της διαλειτουργικότητας, δηλαδή της συνεργασίας των υπηρεσιών. Καταλήγω τώρα σε αυτό που ήθελα να πω από την αρχή. Μισό λεπτό, έχω και τον Διονύση, ο οποίος μου θέτει ένα ακόμη θέμα. Μου λέει: «Καλημέρα, Άρη. Στο πορτοσάλτα της Sky.gr γίνονται όλα αυτά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ». Μου λέει: «Θα ήθελα να δεις, να θέσεις όπου εσύ νομίζεις καλύτερο, τι γίνεται με τις διαθήκες. Από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο τα δικαστήρια δεν αναλαμβάνουν λόγω του νέου νόμου και οι συμβολιογράφοι απεργούν. Ο πολίτης τι κάνει?» Πολλά τα ερωτηματικά. «Υπάρχει πρόβλεψη για προσωρινή λύση? 8 μήνες κολλάει. Το κρατώ, δεν ξέρω που πρέπει να το στείλω, θα το συνεννοηθώ και θα απαντήσω, φαντάζομαι, αγαπητέ Διονύση», θα προσπαθήσω δηλαδή να το απαντήσω. «Σπύρο Δούκα, για αυτό το θέμα που το διάβασε στην Καθημερινή και με έχει κεντρήσει και εμένα το ενδιαφέρον, ότι η Βουλγαρία κερδίζει εκατομμύρια από τις ελληνικές ΑΠΕ, από την ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με καπέλο 2000%. Αυτό το διάβασα και εγώ στην Καθημερινή, γιατί η Βουλγαρία λέει έχει μπαταρίες και τις αποθηκεύει. Θα το θέλω να το συζητήσω αύριο με τον Νίκο Φιλιππίδη, γιατί είπαμε ότι αύριο θα ασκήσουμε κριτική στην κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι, με...» Γελάω και θα σας το διαβάσω γιατί γελάω. Λοιπόν, θα ασκήσουμε λοιπόν κριτική στην κυβέρνηση με τον Νίκο Φιλιππίδη, διαβάζοντας τις εκθέσεις του διοικητού της Τραπέζης Ελλάδος, κυρίες και κύριοι. Και έχω να πω δύο κουβέντες ακόμη για τον Γιάννη Στουρνάρα στην αυριανή εκπομπή. Είναι προφανές ότι ο Γιάννης Στουρνάρας, παιδί κομμουνιστού, το οποίο ακολούθησε την εκπαίδευση και τη μόρφωση και έφτιαξε τον εαυτό του και είναι σήμερα αυτός που είναι, ως ένας κεντρικός τραπεζίτης της Ευρώπης, μέλος του Συμβουλίου των Κεντρικών Τραπεζιτών της Ευρώπης, με σοσιαλδημοκρατικό πρόσημο ως προς την κοινωνική του αντίληψη, φαίνεται ότι ενοχλεί. Αλλά δεν θα κολλήσουμε τώρα, κύριε Στουρνάρα, να σας πω την αλήθεια, στα κολλήματα το ΠΑΣΟΚ, αλλά προσέξτε τι σκέφτηκα στη διάρκεια της θεσινής ημέρας, γιατί εμένα τα θέματα αυτά της επικαιρότητας με απασχολούν και στις στιγμές που δεν είμαι στη δουλειά, πάω, έρχομαι, σκέφτομαι πώς θα διανθίσω το λόγο μου. Σκέφτηκα το εξής πράγμα, να σας πω την αλήθεια. Ποιος δεν υπερασπίστηκε, και εγώ αυτό θα το τονίσω τώρα, έτσι πως το μου ήρθε η ιδέα, αναφορικός με τον κύριο Στουρνάρα, το ότι ο κύριος Ανδουλάκης αυτοχειριάζεται, δεν αποτελεί πια θέμα, τα έχουμε πει αυτά, τα έχω πει εδώ και 2 χρόνια. Βαριά με να ασχοληθώ με τον κύριο Ανδουλάκη, και ειδικά τώρα που κάνει και μήνυση στον και comedy, κάνει μήνυση στον εδώ ο κόσμος καίγεται για το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ θα καταρκυλεί στην 4η θέση, και είναι πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε χθες στο protagon.gr. Θα την κουβεντιάσω σε λίγο με τον Δημήτρη Βενιέρη στη σύνδεση με το Status στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, κάνει μήνυση στον Άδωνη για το ενίκιο. Τραγωδία. Το ΠΑΣΟΚ είναι μια τραγωδία. Όμως, υπάρχει ένα όμως. Στην περίπτωση του Γιάννη Στουρνάρα, απορώ πως ο σεβάσμιος για μένα Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος κατ' εμέ απουσιάζει από το κοινοβούλιο και ας κάνει τις κριτικές του στο Μητσοτάκη, δεν με ενδιαφέρει, αυτό δικό του θέμα, οι πολίτες κρίνουμε, πως δεν έπιασε νωρίτερα τον Νίκο Ανδουλάκη, μια που τον νουθετεί στα διάφορα ζητήματα κράτους δικαίου και μπουρουμπούρου και πόσο η Ελλάδα είναι χάλια και πόσο είναι χάλια μαύρα ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση και διάφορα τέτοια που δεν έχουν καμιά πέραση. Πώς όμως σε ένα θέμα ουσίας όπως ο Γιάννης Στουρνάρας, πώς ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο σοφός για μένα Ευάγγελος, δεν νουθέτησε τον Νίκο Ανδουλάκη να του πει «Πουλάκι μου, αυτό που λέει, που κάνεις είναι ανοησία, βλακεία, μην πω την άλλη λέξη». Διότι πρώτα απ' όλα ο Ευάγγελος Βενιζέλος συνεργάστηκε με τον Γιάννη Στουρνάρα, με τον Γιάννη Στουρνάρα ως Υπουργό Οικονομικών στην συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου με αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Είχαν τον Στουρνάρα Υπουργό Οικονομικών. Μετά έγινε και ευτυχώς και δόξα σε ο Θεός έγινε διοικητής Τράπεζας Ελλάδος και μπήκε κάρφος στο μάτι των τσούρμου των τυχοδιωκτών που με την ψήφο σας έγιναν κυβέρνηση. Αλλά αν υπήρχε ένα πρόσωπο σήμερα να μιλήσει στο Πασόκ για τον Γιάννη Στουρνάρα, αντί να κάνει αυτές τις βλακίες ο Νίκος Ανδουλάκης, θα έπρεπε να είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Εγώ λυπήθηκα που δεν άκουσα τη φωνή του Ευάγγελου Βενιζέλου να λέει δημοσίως ότι αυτό δεν είναι θέση. Να με συγχωρείτε. Εγώ τον εκτιμώ τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Θα περίμενα μεγαλύτερο θάρρος του κυρίου Βενιζέλου ως προς τον Μητσοτάκη. Δεν τον γουστάρει το Μητσοτάκη, δεν τον γουστάρει. Οκ, okay, δικαίωμά του. Δεν τον γουστάρει ο Καραμαλής το Μητσοτάκη, δεν τον γουστάρει. Δικαίωμά του Καραμαλή και του Σαμαρά και όλων αυτών. Εμείς οι πολίτες όμως, κυρίες και κύριοι, που η μοίρα μας δεν συνδέεται ούτε με τον Κώστα Καραμαλή. Δεν μιλάω για τον βουλευτή Σερών, μιλάω για τον διατελέσαντα πρωθυπουργό. Και χαίρομαι γιατί έχει έρθει και ένας άλλος φίλος, λέει, και εγώ είμαι σαν και σένα που ψήφισα τον Καραμαλή 4 φορές. Χθες πήρα ένα μήνυμα. Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μην διαβάσω. Νικόλαος είναι το μικρό του. Μην διαβάσω το επώνυμο. Ας το μην εκθεθεί ο άνθρωπος. Ευχαριστώ. Μου αφήνει και τον αριθμό τηλεφώνου του. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Νικόλε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, επειδή λοιπόν η δική μας μοίρα, κυρίες και κύριοι, δεν συνδέεται ούτε με τον Κώστα Καραμαλή της Ραφίνας, ούτε με τον Ευάγγελο Βενιζέλου, ούτε με τον Αντώνη Σαμαρά, λέω λοιπόν, όσοι, για να καταλήξω τώρα, όσοι είμαστε με το μυαλό στο κεφάλι και παρά τα λάθη του Μητσοτάκη, παρά τα όσα μας δυσαρεστούν από το Μητσοτάκη, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν υπάρχει άλλος από το Μητσοτάκη για να μην εμπλακούμε σε περιπέτειες, όχι εμείς και εμείς και η πατρίδα μας, άρα και εμείς. Γι' αυτό λοιπόν τη δουλειά των εκλογών θα την καθαρίσουμε, νομίζω, πρέπει την πρώτη Κυριακή. Όλα τα άλλα είναι για να περνάμε την ώρα μας και όπως λέει ο Γιωργάκης μου, μου λέει την ευχαριστία με αυτή τη μουσική σου, γιατί όταν πηγαίνω και στο σούπερ μάρκετ, στο section τυριά, αυτή τη μουσική ακούω. Δεν υπάρχεις. Δεν υπάρχεις. Κάνω διάλειμμα εδώ. Γι' αυτό γελούσα. Λοιπόν, συνεχίζουμε την περιήγηση, κυρίες και κύριοι, στα νέα πρωτοποριακά προγράμματα που προσφέρει. Γιατί ο Γιωργάκης ακούει, είναι ροκάς, κατάλαβες τώρα, γιατί δεν ταιριάζουμε στις μουσικές. Λοιπόν, πάω λοιπόν, συνεχίζω στην περιήγηση στα νέα πρωτοποριακά προγράμματα που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Kiel. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το Kiel University. Να το πω έτσι, γιατί πολλοί θέλετε να συμπληρώνουμε το Kiel για να μην ακούγεται μόνο το Kiel από το Kiel, πάω να τίποτα να σκοτώσουμε κτλ. Λοιπόν, το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα το 2025. Προπτυχιακό πρόγραμμα στην ψυχολογία με νευροεπιστήμη από τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Ένα σύγχρονο διεπιστημονικό πρόγραμμα που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων μεταξύ άλλων στην νευροψυχολογία, στη γνωστική νευροεπιστήμη και στην νευροαποκατάσταση. Στο top 20 των πανεπιστημίων της Αγγλίας για σπουδές στην νευροεπιστήμη, σύμφωνα με τους πίνακες κατάδειξης της εφημερίδας Guardian. Κυρίες και κύριοι, το killgreece.gr είναι το πεδίο που θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν. Διάλειμμα εδώ, ειδήσει τίτλους, συνεχίζουμε, καλημέρα.
1: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
1: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
2: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα. Τι κάνουν?
6: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
5: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
6: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
5: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Του αγοριού απέναντι.
8: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εκτός λειτουργίας παραμένουν οι φωτεινοί σηματοδότες στη διασταύρωση της λεωφόρου Γαλατσίου με την Βεϊκού, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο της Γαλατσίου και στην Βεϊκού προς το σημείο συνάντησής τους. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στη λεωφόρο Κηφισού, στην Πειραιώς από την Ιάρα Οδό προς την Ομόνοια, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς την Αθήνα στο ύψος της Χαραυγής και της Δάφνης λόγω τροχαίου και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά ανατμήματα. Συναγερμός έχει σημάνει από τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης δηλώσαν ότι στόχευσαν μια αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση σε πρωινή αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι αμερικανικό δεξαμενό όπλο φέρεται εν επιχείρηση να διέλθει από τα στενά του Ορμούς, έχοντας απενεργοποιήσει το ραντάρ του, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει, καθώς το ναυτικό των φρούρων της Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πύρα εναντίον του. Η Τεχεράνη παραμένει ανυποχώρητη στις διεκδικήσεις της στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας, τόνισε χθες το βράδυ ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων καταγράφηκε τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου, με το λιμενικό σώμα και δυνάμεις της Frontex να προχωρούν σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 202 μεταναστών. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Ορικοί προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Ο Βασίλης Καραποστόλης είναι ομότιμος καθηγητής πολιτισμού και επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το τελευταίο του βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, ολόφρεσκο, «Η ανάγκη της εμψύχωσης» είναι ο τίτλος του, και μία από τις εκδόσεις, και μία έκδοση από τις εναλλακτικές εκδόσεις του έτους 2026, επίσης φρεσκότατο βιβλίο του Δημήτρη Παπανδρέου Πρέσβεως, «Η ιστορική πραγματεία περί του νέου ελληνισμού, από το Βυζάντιο έως τα μέσα του 19ου αιώνα». Καλοτάξιδα και τα δύο βιβλία. Κύριε Οικονομιχάλη, κυρίες και κύριοι αγαπητές, φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους. Κύριε Οικονομιχάλη, καλημέρα σας, πάμε.
5: Καλημέρα. Πριν τις 7 Άρη χάλασαν τα φανάρια οι φωτεινοί σηματοδότες Βεϊκού και Γαλατσίου στο Γαλάτσι. Με αποτέλεσμα να γίνει μεγάλο μποτιλιάρισμα, μέχρι τις 8 περίπου δεν είχε φτάσει τροχονόμος για να βοηθήσει την κατάσταση. Τώρα δεν ξέρω αν έχει φτάσει. Αλλά σίγουρα από το άλσος Βεϊκού προς τη Γαλατσίου, η Βεϊκού είναι ακίνητη, οπότε εάν θέλετε και εξυπηρετήσετε, κατεβείτε είτε τη λεωφόρο Κηφισίας που είναι καλύτερη, είτε τη λεωφόρο Ηρακλείου που είναι πολύ καλύτερη. Και η άνοδος Γαλατσίου φυσικά έχει πολλά αυτοκίνητα. Η Κηφισού, το ξέρετε πως θα βρείτε κίνηση πολύ στην Κηφισού, στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα, κυρίως προς το αεροδρόμιο όμως, στο Σκαραμαγκά. Η Βουλιαγμένης έχει πρόβλημα προς την Αθήνα, κατά μήκος Χαραυγής και Δάφνης, γιατί έχει γίνει ένα τροχαίο στο ύψος της Φιλολάου. Η παραλιακή κυρίως προς τον Πειραιά, από τον Άλυμο προς το λιμάνι του Πειραιά, μεγάλη καθυστέρηση. Εάν σας εξυπηρετεί η Αμφιθέας για να βγείτε κατευθείαν Σύγκρου, να το πράξετε, Άρη.
6: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθητά.
9: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Μέρη Κώστα Παπακώστα στο Λονδίνο. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Η Μέρη και ο Κώστας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούστε τώρα παράδειγμα ανεπαρκούς αντιπολιτεύσεως στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη από τον ίδιο τον Άδωνη Γεωργιάδη.
11: Ο Πολάκης και είναι και πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υγείας και είπε με ύφος: από λόγω ταμείο ανάγκης 30 εκατομμύρια δώσατε, λέει, για τον τεχνολογικό εξοπλισμό. Στην πραγματικότητα μου δώσει 130 εκατομμύρια. Αλλά δεν πειράζει, πες 30 εκατομμύρια κάτι θα μείνει. Μέχρι που μας είπατε ότι θα μάθετε τώρα στη σωτηρία. Και ας έχω πει, παιδιά, αντί να διαφωνούμε, εγώ να λέω δεν σταμάτησε πολλά, να λέει σταμάτησε την άλλη φορά και πει ο Γερουλάς σταμάτησε. Θέλετε να πούμε δύο επιτροπή μας, να πάμε μεθαύριο με ένα πούλμαν. Στη σωτηρία δίπλα είναι. Να μπείτε μέσα, δείτε με τα μάτια στο κτίριο. Έτσι δεν τελειώνει. 30 Ιουνίου θα κάνουμε γένεια. Τι απεντάξει, το έργο, όχι μόνο δεν απεντάχτηκε. Το έργο χτίστηκε. Παραδίδεται! Και ακόμα συζητάμε αν γίνεται! Θέλετε να πάτε να αγγίξετε τους τοίχους με τα χεράκια σας? Να το διαπιστώσετε ότι είναι πραγματικό? Δηλαδή εδώ διαφωνούμε πια στην πραγματικότητα! Μόνο και μόνο για να πείτε κάπου διαφωνείτε.
4: Έτσι γίνεται η ανεπαρκής αντιπολίτευση από το στόμα του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον ραδιοφωνικό σταθμό Status FM 107,7 της Θεσσαλονίκης. Δεν μεταδίδει πια πρόγραμμα του Sky. Έχει άλλη συνεργασία με άλλον σταθμό, αλλά εγώ προσωπικώς εκτιμώ πολύ τον συνάδελφό μου Δημήτρη Βενιέρη και την κυρία Βιργινία Δημαρέση που είναι δίπλα, κάνουν μαζί εκπομπή, και ως εκ τούτου, αγαπητέ μου Κώστα από τη Θεσσαλονίκη, θέλω να ακούω τη γνώμη του Δημήτρη Βενιέρη και της Βιργινίας. Καλημέρα σας, παιδιά.
12: Καλημέρα, καλημέρα Άρη, κάτσε να φωνάξω τη Βιργινία γιατί ήταν έξω. Βιργινία, ο Άρης θέλει και εσένα στην συζήτηση.
4: Όχι, εγώ σας το χαλάω. Αν το χαλάω, ζητώ συγγνώμη.
12: Όχι, αγαπητέ, κάθε άλλο.
4: Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Χαίρομαι πάρα πολύ που ανταμώνουμε μετά από καιρό.
12: Καλημέρα Άρη, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
4: Ακούω κλίμα Θεσσαλονίκης, φίλε μου.
12: Κοίταξε, έχει πολύ υγρασία καταρχάς. Θα ξεκινήσω από τα.
4: Από τα εύκολα.
12: Από τα εύκολα. Εδώ, τις προάλλες.
13: Η υγρασία φέρνει και περιστέρια.
4: Καλημέρα Βιργινία, καλημέρα.
12: Καλό σημειολογικό. Στη Βιργινία ανήκει η αρχή μιας σκέψης μου, την οποία νομίζω μοιράστηκα και μαζί σου στη δημοτική τηλεόραση, σίγουρα με το Σταμάτη στο One, η εξής. Πριν από λίγο καιρό, όταν ξεκίνησε η ιστορία με το Περιστέρι, με την Καριστιανή κλπ, λέει η Βιργινία εδώ στον αέρα, πρέπει να δούμε, λέει, την ανθρωπογεωγραφία στην Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, τις τελευταίες δεκαετίες αρκετές έχει έρθει κόσμος από τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες.
4: Μάλιστα.
12: Με αφορμή τη συζήτηση για τον Αυγερινό, για τους Ρώσους κτλ.
4: Ναι.
12: Και μου έβαλε στο μυαλό η Βιργινία το εξής σκεπτικό, Άρη, με το οποίο φαντάζομαι δεν θα διαφωνήσει.
4: Όχι,
12: κάποιος.
4: Μπορεί να μοιραστώ και εγώ, να βάλω και εγώ τη δική μου σκέψη.
12: Ότι
4: περιμένω.
12: Αυτό το κοινό, αυτό το κοινό θα σου πω μια ατάκα που μου βγήκε και μου άρεσε πάρα πολύ, την έχω σημειώσει, την ξαναχρησιμοποιήσω. Λοιπόν, σε αυτό το κοινό λοιπόν, το οποίο θα πω εκεί, είναι πιο εύκολο ορισμένοι να επικοινωνήσουν. Γιατί αυτοί οι ορισμένοι παπατζίδες, τεμεκ πατριώτες κλπ, μιλάνε μία γλώσσα την οποία δεν πιστεύουν οι ίδιοι, αλλά γνωρίζουν ότι αυτή...
4: Ότι αγοράζεται, αυτό αγοράζεται, αγοράζεται.
12: Πιστεύουν αυτά που οι ίδιοι δεν πιστεύουν.
4: Μάλιστα.
12: Είναι ξεκάθαρο για εμένα αυτό. Δηλαδή βγαίνει ο άλλος και σου λέει αυτά που θέλεις να ακούσεις, τα οποία ο ίδιος δεν τα πιστεύει, άλλωστε φαίνεται και από την πράξη την καθημερινή, αλλά ο κόσμος ο οποίος τους ακούει τα αγοράζει.
4: Ναι.
12: Αυτό το κοινό εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, ένα κομμάτι έτσι μεγάλο, υπάρχει.
4: Μάλιστα. Μπορώ να πω και εγώ την εμπειρία της Αθήνας, του Λεκανοπεδίου, της πρωτεύουσας.
12: Mm-hmm.
4: Θα προσθέσω το εξής. Μπορεί να ακούω και αντιρρήσεις, εννοείται, δεν λέω τη μοναδική αλήθεια. Έχω την αίσθηση ότι αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν την τελευταία 30 ετία στην Ελλάδα, η μαμά πατρίς δεν τους υποδέχτηκε με τρόπο τέτοιο να τους εντάξει μέσα στην κοινωνία, και αυτοί οι άνθρωποι ζουν, έχω την αίσθηση, στις παρυφές της κοινωνίας, εκεί όπου οι λαοπλάνοι, δημεγέρτες και απατεώνες της πολιτικής κάνουν καλή δουλειά.
13: Mm-hmm. Εγώ δεν θα διαφωνήσω απολύτως, Άρη, από την εμπειρία που έχουμε εδώ και πολλά χρόνια, από αυτά που ξέρουμε και από τον περίγυρό μας, και δάνεια με εγγύητη το ελληνικό δημόσιο πήραν οι άνθρωποι αυτοί, και κάθε είδους βοηθήματα.
4: Πήραν, λες, διαφωνείς με μένα δηλαδή.
13: Ναι, θα το
4: πει. Ναι, όχι, να πεις τη διαφωνία. Δεν έχω πρόβλημα.
12: Ακούστηκε στην αρχή ότι δεν θα διαφωνήσω. Αυτό ακούστηκε.
4: Ναι.
12: Όχι, θα διαφωνήσω.
4: Θα διαφωνήσεις λοιπόν. Ναι, ακούω.
13: Ναι, δηλαδή εγώ διαφωνώ σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή η μαμά πατρίδα έκανε πράγματα για τους ανθρώπους αυτούς. Το αν κάποιος μπόρεσε να
12: διαχρονικά,
13: εργαστεί.
12: Διαχρονικά, για να μην θεωρηθεί ότι είμαι ρολιπτής, διαχρονικά. Από την εποχή Πασόκ, όταν.
4: Ναι, από τότε μιλάω. Δεν μιλάω για τώρα. Εννοείται.
13: Πάμε σε βάθος χρόνου. Αυτό που λέει ο Άρης. Έτσι είναι 30 χρόνια και πλέον που έχουν έρθει κάποιοι από τους ανθρώπους αυτούς. Τώρα το γιατί δεν μπόρεσαν να ενταχθούν ή εντάχθηκαν. Δουλεύουν, έχουν σπιτικά, έχουν δεύτερη γενιά των ανθρώπων αυτών κτλ. Γιατί ακούν πιο εύκολα αυτό το λόγο το συγκεκριμένο, αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω εγώ προσωπικά.
4: Οι καταβολές όμως, με συγχωρείς Δημήτρη, οι καταβολές όμως, δηλαδή η ζωή σε μια σοβιετική κυριαρχία, ίσως σε κάποιες προηγούμενες γενιές που είναι μεγάλοι άνθρωποι, τους ακολουθεί έστω και αν ήρθαν στον καπιταλισμό.
12: Βεβαίως. Βεβαίως, και εμείς το εισπράττουμε και με την επικοινωνία που έχουμε με ακροατές.
4: Ναι, εγώ αναφέρομαι και στη νέα γενιά, βέβαια. Δεν ξέρω αν η νέα γενιά, γιατί ξέρεις. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να είμαι λάθος. Ναι. Μην το προεκτείνω άλλο, έχετε δίκιο. Πάντως, εκεί πωλείται αυτό το προϊόν, το προϊόν το οποίο αγοράζεται πάντως. Ναι. Αυτό είναι το θέμα τώρα.
12: Επειδή είπες για τη νέα γενιά. Ναι. Εγώ με ένα πολύ μικρό, το ανέφερα χθες συμβολικό παράδειγμα. Θα σου πω, επειδή με τα παιδιά μου 16 και 18. Όταν ανακοινώθηκε προχθές στο Θησίο το όνομα Ελλάς, η απορία του μικρού μου ξέρεις ποια ήταν? Γιατί το γράφει με ένα λάμδα. Η νέα γενιά απέχει από όλα αυτά τα οποία θεωρεί ο Αλέξης Τσίπρας ή και άλλοι ότι μπορεί σήμερα να εντυπωσιάσουν.
4: Να ενεργοποιήσουν το ΕΑΜ Ελλάς λοιπόν.
12: Ναι, δεν αγγίζουν αυτά πράγματα. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορείς να κάνεις αναφορές στον πρώτο ή δεύτερο εμφύλιο στη χώρα μας, Άρη. Δεν αγγίζει πέρα από κάποια συγκεκριμένα κομμάτια, τμήματα της κοινωνίας, τα οποία ενδεχομένως θέλει να απευθύνεται, και με βάση την επιλογή του ονόματος Ελλάς και του τι σημαίνει, θέλει να απευθύνεται ο Αλέξης Τσίπρας. Εμένα με εντυπωσίασε το γεγονός ότι έκανε στροφή και πάλι προς τα αριστερά. Ενώ η δεξαμενή του θα έπρεπε να ήταν προς κέντρο.
4: Δεν μπορεί να πάει, φίλε μου, δεξιά. Κατεδείχθη ότι δεν μπορεί να πάει.
12: Όχι δεξιά, θα μπορούσε
4: όχι,
12: να
4: όχι,
12: πάει
4: όχι, πιο κεντρό. Να κινηθεί δεξιά, εννοώ, όχι να φτάσει.
12: Ναι.
4: Δεν εννοώ να φτάσει στις παρυφές της Δημοκρατίας. Εννοώ να κινηθεί ο ίδιος δεξιότερα, εννοώ προς, να πάει προς την κεντροαριστερά. Δεν μπορεί.
12: Άρα στρατηγικά, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, ο Αλέξης θέλει να πάει να πάρει ό,τι μπορέσει.
4: Μπράβο.
12: Από την Πλεύση, από το Βαρουφάκι.
4: Έτσι, από, αυτά τα κομμάτια. Και να ανασυστήσει αυτό τον ΣΥΡΙΖΑ του 17% του 23%.
12: Ναι,
4: αυτό.
12: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, Άρη, εκτίμησή μου είναι, θα το περάσει το διάρρη μπροστά.
4: Ναι, σύμφωνοι. Όσο δυστυχώς θα σκορπίζει το ΠΑΣΟΚ. Το πρόβλημα εδώ δεν είναι ο Τσίπρας, είναι η παντελής αποτυχία του συνόλου του ΠΑΣΟΚ. Του Ανδρουλάκη, του Γερουλάνου, του Ανδρουλάκη, της Άννας Διαμαντοπούλου, δυστυχώς για μένα, του Παύλου Γερουλάνου και του Χάρη Δούκα. Ο Χάρης Δούκας δεν με ενδιαφέρει, ο Παύλος Γερουλάνος δεν με ενδιαφέρει στο βαθμό που ο άνθρωπος από την ώρα που λέει κάτι αριστερούλικα πράγματα δεν με αφορούν. Η Άννα Διαμαντοπούλου λυπάμαι πολύ που ενεπλάκησε αυτή την ιστορία. Νίκος Ανδουλάκης αποτυχία. Είναι παντελής η αποτυχία. Απλώς να μην μονοπολώ εγώ. Το 2024, όταν βγήκε ο Ανδουλάκης από το συνέδριο που τον εξέλεξε πάλι από τις εκλογές που έκαναν, έφτασε κοντά στο 20%. Υπενθυμίζει σήμερα ο Ζαχαρίας Ζούπης ότι στη δική του μέτρηση της Opinion τέλος του 2024 είχε ξεπεράσει το 20% το ΠΑΣΟΚ. Και κατρακύλησε στο 13 πίσω.
12: Ορίστε. Είδα και σε μία 8, κάτι στην Real, πώς λέγεται κάπως.
13: Real Pulse.
4: Αυτή,
12: ναι,
4: είναι πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα του Πρόταγων, εννοείται. Ναι, εγώ τη διάβασα όλη. Έχει πολύ ωραία ποιοτικά δεδομένα που μου άρεσαν πάρα πολύ. Δεν έχουμε χρόνο να τα αναλύσουμε τώρα.
13: Αυτό
4: είναι
13: μάλλον που πρέπει να προβληματίζει πολύ τους ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη είναι ότι έγιναν αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έπεσε από αξιωματική αντιπολίτευση λόγω των εξελίξεων στο κόμμα και δεν μπόρεσαν στο μεταξύ τόσο καιρό να πείσουν ότι είναι μια καλή αξιωματική αντιπολίτευση.
4: Γιατί, κατά την άποψη σου, έγινε αυτό? Πού οφείλεται, μάλλον, Βιργινία, πού οφείλεται αυτό, κατά την άποψή σου?
13: Καλά, δεν είναι, νομίζω, και κανένα τεράστιο μυστικό, ούτε για τους δημοσκόπους, ούτε για τους απλούς πολίτες, ούτε για τους δημοσιογράφους. Όταν μονοθεματικά παίζεις με συγκεκριμένα θέματα, ένα, ενάμιση θέμα τόσο καιρό και επικεντρώνεσαι εκεί και βλέπεις ότι αυτό δεν σου βγαίνει. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι σημαντικό ενδεχομένως το θέμα των υποκλοπών, αλλά βλέπεις τις δημοσκοπήσεις ότι ο κόσμος το έχει χαμηλά-χαμηλά.
4: Ναι. Το ότι δεν μπήκε στον χώρο. Ότι δεν κινήθηκε στο χώρο του κέντρου να πάρει ψήφους από τον ίδιο τον Μητσοτάκη. Για μένα είναι το κορυφαίο λάθος.
13: Ναι, γιατί όταν κάνεις πρόταση για τετραήμερη εργασία με μια αφισέτα στα social media, αναστατώνεις όλο τον κόσμο της αγοράς, ακόμα και δικά σου στελέχη, συνδικαλιστικά, από δεκαετίες δηλαδή με τα οποία μιλήσαμε. Και αναστατώνεται όλη η αγορά και μετά λίγο λες ότι εθελοντικά θα είναι για κάποιες επιχειρήσεις θα είναι και λίγο αρχίζεις και το μαζεύεις. Νομίζω ότι αυτό δεν βοηθάει τους ανθρώπους του κέντρου, οι οποίοι είναι σοβαροί άνθρωποι, ψηφοφόροι, επαγγελματίες κτλ.
4: Μπορούμε να κάνουμε διάλειμμα, σας βάλω δύο ηχητικά μετά να τα σχολιάσετε.
12: Ναι, και έχω να σου δώσω εγώ ένα φοβερό σενάριο.
4: Ωραία, σενάριο και δύο ηχητικά, κάνουμε διάλειμμα εδώ προηγουμένως.
12: Σας
4: ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, πάμε λοιπόν στην δεύτερη μας αναφορά. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Keele University, λοιπόν. Το πρώτο παράδειγμα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων διεθνής διακρίσης, περισσότερες από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, η πρώτη, νομικής η δεύτερη, ανθρωπιστικό και κοινωνικών σπουδών η τρίτη. Προσφέρει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας. Φτιάχνει εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. killgreece.gr.
14: Το Πανεπιστήμιο Keele στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Keele είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
15: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
16: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
17: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
19: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
20: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
22: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις ένα.
23: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
24: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
25: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
24: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Συνεχίζουμε τη σύνδεσή μας, κυρίες και κύριοι, με τον ραδιοφωνικό σταθμό Status 107,7 της Θεσσαλονίκης και τους δημοσιογράφους Βιργινία Δημαρέση και Δημήτρη Βενιέρη. Μισό λεπτό μόνο, η Μαρία με το επώνυμό της μήνυμα στο portosalta.gr επιβεβαιώνει την Βιργινία. Μου γράφει: «Μορφωμένοι 25άριδες του 1975 που ήρθαν από τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες τακτοποιήθηκαν ως επιτοπλίστων μια χαρά σε υπουργεία ΔΕΗΟΤΕ, από προσωπική εμπειρία το αναφέρω». Βιργινία, για σένα αυτό, και πάμε το σενάριό σου, Δημήτρη.
12: Λοιπόν, το έλεγα προχθές και δεν το πολύ ακούω, μπορεί να είναι χαζομάρα δική μου, να το δεχτώ. Ποιος θα πρέπει να είναι ο στόχος του Μητσοτάκη, ποιος είναι και της Νέας Δημοκρατίας? Να πάρει αυτοδυναμία. Δεν θέλει να μπει στη διαδικασία να συνεργαστεί, έτσι δεν είναι? Δεν μιλάει για συνεργασία.
4: Την πρώτη Κυριακή, βέβαια, τελειώσει η δουλειά την πρώτη Κυριακή για μένα.
12: Ναι, ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι.
4: Άλλο αυτό, άλλη κουβέντα. Ναι.
12: Λοιπόν, για να επιτευχθεί αυτό, με βάση τον εκλογικό νόμο Άρη, θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να τσακώσει ένα ποσοστό, να περάσει ένα ποσοστό πάνω από το 34-34,5-35% συναρτήσει και του αριθμού των κομμάτων τα οποία θα μπουν στη Βουλή.
4: Ναι.
12: Ο εκλογικός νόμος έχει μια τέτοια, ένα τέτοιο αλγόριθμο. Όσο λιγότερα κόμματα, πιο εύκολα αποκτάς αυτοδυναμία. Άρα η Νέα Δημοκρατία θέλει, αφενός μεν λιγότερα κόμματα, αφετέρου να πλησιάσει, να περάσει αυτό το κρίσιμο όριο. Πώς μπορεί να επιτευχθεί? Μέχρι σήμερα πολλοί χαιρόντουσαν εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου και στα επιτελεία των Νεοδημοκρατών, γιατί η διαφορά από τον δεύτερο, λέει, είναι 14, 15, 16 μονάδες. Είτε 14, είτε 15, είτε 16 να είναι οι μονάδες από τον δεύτερο όταν θα γίνουν εκλογές, αυτό δεν δικαιώνει αυτό που η Νέα Δημοκρατία επιθυμεί, γιατί δεν προκύπτει αυτοδυναμία αν δεν περάσει ψηλά το 34%. Γιατί το λέω? Η Νέα Δημοκρατία θα είχε κάθε λόγο, και έχει κάθε λόγο, να θέλει ένα δυνατό κόμμα, γι' αυτό επέλεξε Τσίπρα, φαντάζομαι, δεύτερο, που μπορεί να πάει στο 20, στο 22, στο 23, στο 25, στο 28, και αυτή να είναι πάνω από 34-35, δηλαδή διαφορά των 3-4-5 ποσοστιών μονάδων, αν τελικώς αυτή είναι η διαφορά του πρώτου με του δεύτερου, να σχηματιστεί ψηλά και όχι χαμηλά. Από το να έχει 30% η Νέα Δημοκρατία και 16 ο δεύτερος, προτιμάει η Νέα Δημοκρατία να έχει ο δεύτερος 28 και η Νέα Δημοκρατία να έχει 34,5. Άρα, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, με έναν Τσίπρα ο οποίος μαζεύει κόσμο, αλλά την ίδια ώρα συσπυρώνει και τη Νέα Δημοκρατία, είναι ένας δρόμος ο οποίος δεν είναι εύκολος, αλλά είναι πολύ πιθανό τελικώς αυτό να ακολουθήσουμε. Δηλαδή, δηλαδή, λιγότερα κόμματα στη Βουλή, γιατί από ό,τι βλέπεις παίρνει από παντού ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι μοιάζει να παίρνει.
4: Και η Καριστιανού θα πάρει, και η Καριστιανού θα πάρει από όλα αυτά που είπατε.
12: Την Καριστιανού στην αρχή παίρνει από Βελόπουλο, έχει διαλύσει την νίκη.
4: Ναι.
12: Ο Τσίπρας έχει διαλύσει τον ΣΥΡΙΖΑ, το παιδί του δηλαδή. Το λες και παιδοκτόνο.
4: Κανονικά.
13: Έχει πολύ χαμηλά την πλεύση ελευθερία. Σχεδόν στα κοινοβουλευτικά όρια, τελευταία δημοσκόπηση.
12: Άρα το σενάριό μου λέει ότι η Νέα Δημοκρατία επιλέγει Τσίπρα, γιατί αφενός μεν μαζεύει αυτά τα μικρά κόμματα, μπορεί να τα ρίξει και κάτω από 3% κάποια εξ αυτών, ενώ παράλληλα συσπυρώνει έναν κόσμο συντηρητικό, δεξιό, κεντροδεξιό, κάποιους παλιούς Πασόκους, οι οποίοι λένε κάτι φιλέ.
4: Για να ξαναγυρίσουμε σε ένα νουδού Πασόκ των ημερών, δεδομένου ότι το κανονικό Πασόκ από την ώρα που δεν μπόρεσε να κρατήσει τον εαυτό του και έγινε, πώς να το πω, γλίστρησε σε αντίγραφο, θα προτιμήσουν το γνήσιο τώρα οι πολίτες.
13: Εγώ θέλω να ρωτήσω την εκτίμηση του Άρη. Άρη, πιστεύεις ότι έχουμε τελειώσει με τα υποσύσταση κόμματα ή περιμένουμε κάτι ακόμα?
12: Σαμαρά περιμένουμε.
4: Φαντάζομαι τον κύριο Σαμαρά.
12: Ναι, το περιμένουμε. Ναι.
13: Το περιμένουμε δηλαδή.
4: Νομίζω ότι και ο Σαμαράς θα το κάνει και αυτός. Έτσι από τις κινήσεις που βλέπω. Ναι.
12: Επειδή σε ακούνε άπειροι, να σου πω αυτό που υπόθηκε από μέρους μου όταν διαγράφηκε ο Σαμαράς 3-4 μέρες μετά, γιατί είχα μιλήσει με έναν άνθρωπο από τους πιο κοντινούς, ο οποίος μου είπε. Και το παίρνω πάνω μου. Το παίρνω πάνω μου. Δεν είναι κάτι που βγάζω από το μυαλό μου. Το λέω για τον κόσμο ο οποίος ακούει. Μου είχε πει ότι ο Αντώνης Σαμαράς, αν η Νέα Δημοκρατία αλλάξει ηγεσία, δεν θα κάνει κόμμα. Αν δεν αλλάξει ηγεσία, θα κατέβει απέναντι στο μισθωτό.
4: Πολύ ωραία. Η επόμενη μας συνάντηση την επόμενη εβδομάδα είναι η εξής. Να μιλήσουμε για αυτό το σενάριο του αλλαγή εν κινήση που πήγε στον Κουβά και τώρα το καινούριο που το ξαναθερμαίνουν, δεν καινούριο, ξαναθερμαίνεται τώρα, είναι σαν την τυρόπιτα που την ξαναβάζει στο φούρνο να ζεταθεί από το ψυγείο. Είναι το να πάρει ο Μητσοτάκης 25, να γίνει πώς. Κανείς δεν εξηγεί βέβαια όλα αυτά τα σενάρια, είναι πολύ ωραία, αλλά κανείς δεν λέει πότε, όταν κάνεις την ερώτηση, παιδιά, πώς θα γίνει αυτό. Εκεί υπάρχει μούγκα. Είναι να έρθει να πάρει ένα 25 ο Μητσοτάκης, κάτω από το 25, να σηκωθούν λέει οι βουλευτές να πούν σε αλλάζουμε, προκειμένου το ποσοστό του Σαμαράς να το δώσει στον καινούριο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Ας υποθέσουμε ότι θα είναι ο Δένδιας.
12: Λέμε. Καλά, κανείς δεν ξέρει ποιος θα είναι ακόμα.
4: Όχι, όχι, λέμε, πρέπει, γιατί ναι. Στα, για να, άμα
12: για
4: βάλουμε
12: να
4: τα σενάρια.
12: Το
4: να...
0: Η ώρα είναι 9.
25: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
0: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
25: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
26: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά.

0: Συμμετέχουν αθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Εκτός λειτουργίας παραμένουν οι φωτεινοί σηματοδότες στη διασταύρωση της λεωφόρου Γαλατσίου με την Βέικου, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο της Γαλατσίου και στην Βέικου προς το σημείο συνάντησής τους. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο, στη λεωφόρο Κηφισού, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς την Αθήνα στο ύψος της Καραυγής και της Δάφνης λόγω τροχαίου νωρίτερα και στην παραλιακή προς τον Πειραιά ανατμήματα. Συναγερμός έχει σημάνει από τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση σε αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα στρατιωτική πηγή, αναφέρουν ότι αμερικανικό δεξαμενό όπλο φέρεται την επιχείρηση να διέλθει από τα στενά του Ορμούς έχοντας απενεργοποιήσει το ραντάρ του, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει καθώς το ναυτικό των φρόντων της Ισλαμικής Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον του. Τα στενά του ορμού θα είναι ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, τόνισε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Εν τω μεταξύ, στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της νεοσύστατης Ιρανικής Αρχής των Στενών για τη διαχείριση της ναυσιπλοείας στην περιοχή, ανακοίνωσε ότι προχωρά το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Απειλεί επίσης με επιβολή κυρώσεων όλους όσοι καταβάλουν τελειδιέλευσης, καθώς θεωρείται ότι παρέχουν υποστήριξη στους φρουρούς της Επανάστασης. Η Τεχεράνη παραμένει ανυποχώρητη στις διεκδικήσεις της στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες με σκοπό της σύναψης συμφωνίας, ώστε να τερματιστεί με διάρκεια ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τόνισε χθες το βράδυ ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ανέφερε ότι το Ιράν δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει πίσω από τις κόκκινες γραμμές του το δικαίωμα στον εμπλουτισμό ουρανίου, στην κατοχή εμπλουτισμένου ουρανίου, τον έλεγχο των στενών του ορμού και την άρση των κυρώσεων. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων καταγράφηκε τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου με το λιμενικό σώμα και δυνάμεις της Frontex να προχωρούν σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 202 μεταναστών σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετά τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαρ Γκιουλέρ που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Επισημαίνουν ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Προκλητική ηρωνία, γενικολογία και καμία ουσία βλέπει το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα κατά την παρουσίαση του κόμματός του. Προκαλεί ο πολιτικός που έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κατώντας το όχι του ελληνικού λαού, ναι, που δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες για πάυση της ασυλίας των πολιτικών, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα.

0: πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία επίσης έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα, Πέμπτη, προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν το πρωί στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός ο καιρός Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη.
4: Συνεχίζονται τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα και σήμερα στην παραλιακή προς τον Πειραιά, από το ύψος του Αλίμου προς το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα με σημαντικότατα μποτιλιαρίσματα. Έχει επηρεαστεί και το αντίθετο ρεύμα προς τη Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου. Σοβαρές καθυστερήσεις έχουμε και σήμερα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου τουλάχιστον, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στην Μάρνη και στο κέντρο της Αθήνας. Προσοχή ιδιαίτερη χρειάζεται η Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, η οποία είναι σχεδόν ακινητοποιημένη.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους σήμερα πρωινό Πέμπτης, ένα ακόμη αριστουργηματικό πρωινό με διάβγεια, φωτεινότητα, γαλανό ουρανό, ωραίο ήλιο, μετρημένο σε λιπαρά ο ήλιος. Είναι πιο δυνατός πάνω στο άλλο κομμάτι της Ευρώπης, άρα επειδή παίζεται η ιστορία της τραμπάλας, όταν ανεβαίνει στη μια πλευρά η τραμπάλα, είναι χαμηλά η άλλη πλευρά της. Και συμβαίνει το ανάποδο άλλες στιγμές. Προς το παρόν, εμείς καλά την έχουμε, καθυστερεί η έλευση του θέρους, του δυνατού ήλιου, και αυτό είναι καλό να κερδίζουμε κάποιες μέρες, να μην αρχίσει ο κλιματισμός από τώρα. Να τον καθυστερήσουμε λίγο όσο μπορούμε σε κάθε περίπτωση. Εύχομαι λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, είτε μας ακούτε από την ελλαδική επικρατεία, είτε από το εξωτερικό, να έχουμε μια ημέρα κατά την οποία θα κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε όλοι, να έχουμε τη δυνατότητα να τα κάνουμε και με το καλό να επιστρέψουμε υγιής αυλαβής στην κατοικία μας, ό,τι ώρα επιστρέψουμε σε κάθε περίπτωση, πάνω απ' όλα αυτά βαδίζοντας με υγεία. Tom Jones για την έναρξη.

0: Ανδρέας Λασκεράτος, ο αφορεσμένος. Αρχίζω με τρία φρέσκα βιβλία, θα τα αναγγείλω, από τις εκδόσεις I Write, απόκριση στον, στον αφορισμό του κλήρου της Κεφαλονιάς 1856, σε επιμέλεια και εισαγωγή Αλέξανδρου Σακελαρίου. Επαναλαμβάνω, Ανδρέας Λασκεράτος, ο αφορεσμένος. Όλο καινούργιο βιβλίο, ολόφρεσκο, εύχομαι καλό τάξιδο. Ιστορικό μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Νέρον είναι του Κον Ίγκαλτεν, ένας από τους πλέον επιτυχημένους σύγχρονους συγγραφείς ιστορικής μυθοπλασίας. Το βιβλίο αφιερωμένο στον Νέρονα, καλό τάξιδο. Από τις εκδόσεις Πατάκη, Λία Βιτάλη, «Η οργή των μικρών ανθρώπων», μυθιστόρημα, Νοέμβριος 1824, μπορεί η δολοφονία ενός 24χρονου στρατιωτικού να αλλάξει την πορεία μιας χώρας? Το αναλαμβάνει να το παρουσιάσει η κυρία Βιτάλη. Επίσης καροτάξιτο και αυτό το βιβλίο. Αναβατόρια χωρίς ρεύμα, εκδοτήρια εισιτηρίων χωρίς POS, αυτόματοι πολιτές νερού άδειοι και σε αχρηστία, αρχαιοφύλακες μετρημένοι στα δάκτυλα και θησαυροί που μένουν αθέατοι. Όσα κατέγραψε η Καθημερινή στην αρχαία Ελεύθερνα, την πόλη που ήρθε στο φως χάρη στην αφοσίωση του ανασκαφέα καθηγητού Νίκου Σταμπολίδη, σήμερα Προέδρου Διευθύνοντος Συμβούλου του Νέου Μουσείου Ακροπόλεως, είναι ενδεικτικά της εικόνας που επικρατεί σε αρκετά μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, γράφει στη σελίδα 14 η εφημερίδα Καθημερινή. Που σημαίνει ότι πρέπει να το ρεπορτάζ είναι της Τασούλας Επτακύλη, που σημαίνει ότι πρέπει να ενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και κυρίως όλο εκείνο το δυναμικό της αρχαιολογικής υπηρεσίας, που θεωρεί ότι η αρχαιολογική θησαυρή, που θεωρεί τον εαυτόν ότι είναι προστάτης των πολιτισμού, ότι όσων του πολιτισμού που έχουμε κληρονομήσει, και άρα η ενεργοποίηση απαραίτητη από ό,τι μπορώ να καταλάβω με βάση αυτά που διαβάζω πάντα στην εφημερίδα Καθημερινή. Καινούργια κόμματα έχουμε στην διάθεσή μας, κυρίες και κύριοι. Θέσεις πολιτικές όμως έχουμε. Θα προσπαθήσω με τρία ηχητικά να τεκμηριώσω την άποψή μου ότι θέσεις πολιτικές δεν έχουμε. Και μάλιστα εναλλακτικής πολιτικής, αν έχουμε αντίρρηση με όσα κάνει ο Μητσοτάκης, δηλαδή μπορεί να είμαστε δεξιοί τύπου Καραμαλή Σαμαρά ή να είμαστε Πασόκ κεντροαριστερή, δηλαδή τύπου Βενιζέλου, που βλέπουν εχθρό σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και ό,τι κυκλοφορεί στα σαλόνια είναι με ποιον τρόπο, όχι ότι θα χάσει η Νέα Δημοκρατία, αυτό δεν το πιστεύει κανείς, αλλά πώς θα φύγει από τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό που συζητήσαμε χθες με τον Μάκη Βορύδη. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς όταν ζητάς πρακτικά να πεις στις παρέες μας, υπάρχει αυτή η συζήτηση, λέει θα φύγει ο Μητσοτάκης. Πώς θα φύγει, ρε παιδιά, ο Μητσοτάκης? Εκεί δεν υπάρχει απάντηση, γιατί πρέπει να βρεθεί και ένας τρόπος να φύγει ο Μητσοτάκης. Ένας τρόπος που έχει εφευρεθεί είναι αυτό που έλεγα χθες με τον Μάκη Βορύδη, που εφευρεθεί εννοώ στα σενάρια της πλατείας Κολονακίου. Να πάρει την πρώτη Κυριακή 25% η Νέα Δημοκρατία. Και απάντησε ο Βορύδης, δηλαδή θα βγει πρώτος ο Μητσοτάκης με μια διαφορά από το δεύτερο κόμμα, και θα έρθουν ποιοι βουλευτές να του πούν, ξέρεις κάτι, έχασες, δεν κέρδισες, γι' αυτό φύγε. Πολύ ωραία τα σενάρια στον Τακάπο, στον Πιτ, πολύ ωραία ό,τι κυκλοφορεί στα καφέ, αλλά στη βιβλιοθήκη, στα γύρω καφέ. Όμως, κυρίες και κύριοι, πρέπει να είναι και συμβατά και με την πραγματικότητα. Λοιπόν, υπάρχουν θέσεις καινούργιες, φρέσκες. Εγώ θα σας παραθέσω τρία ηχητικά. Ρωτήθηκε ο κύριος Σαουλίδης, ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης, ρωτήθηκε ποιος θα είναι ο κατώτατος μισθός που θα προτείνει το κόμμα Τσίπρα, αν πάει εκεί ο κύριος Σαουλίδης, γιατί ήταν κάποτε Πασόκ και τώρα από ό,τι βλέπω μετακινείται. Η απάντηση:
1: ποιος θα είναι ο κατώτατος μισθός που θα υποσχεθεί ο κύριος Τσίπρας.
2: Θα σας πω ακριβώς το τι δεν θα έχει, γιατί αυτό είναι
1: γιατί
2: το κρίσιμο.
1: Δεν, το τι θα έχει.
2: Δεν θα έχει έναν μισθό ο οποίος δεν θα υπαρκεί για να βγάλεις τις ανάγκες σου, τις μηνιαίες σου ανάγκες. Θα είναι ένας μισθός ο οποίος θα επιτρέπει στους νέους ανθρώπους να φεύγουν από το παιδικό τους δωμάτιο. Μπορούμε να υποσχεθούμε ότι θα πατάξουμε την ακρίβεια, την εσχροκέρδεια. Ναι, εμείς.
1: Πώς θα το κάνουμε.
0: Εμείς. Είναι στην ερώτηση πώς θα το κάνετε, η απάντηση είναι εμείς, κυρίες και κύριοι. Θα το κάνουμε. Δεν λέγεται πώς, θα το κάνουμε. Λοιπόν, ερωτάται ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας πού θα βρεθεί η πρώτη ύλη, δηλαδή τα ποσά εκείνα τα οποία χρειάζονται για να έρθει η πολιτική, μια πολιτική της αριστεράς, ας πούμε, αν δεν μας αρέσει η πολιτική της παρούσης κυβερνήσεως. Πού θα βρεθούν τα λεφτά, παρακαλώ.
3: Να βρεις πόρους από αλλού, από ένα άλλο μείγμα δημοσιονομικής και φορολογικής πολιτικής, όχι φορολογώντας τους μικρομεσαίους, αλλά φορολογώντας τον πολύ μεγάλο πλούτο με μια πατριωτική εισφορά.
4: Έχετε πλησιάσει τους πλούσιους, δηλαδή, και σας έχουν πει ότι είμαστε έτοιμοι για μια εθελοντική πατριωτική εισφορά.
3: Κανείς δεν μίλησε για εθελοντική εισφορά. Μιλάμε για φορολόγηση. Φορολόγηση σημαίνει νόμος.
0: Λοιπόν, κρατήστε το αυτό για να θα το συζητήσουμε τώρα. Τι σημαίνει όλο αυτό, όπως το έχει στο μυαλό του, όπως το έχει στο μυαλό του ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας. Προσέξτε τώρα τη σύγκληση. Είπε ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας ότι ψάχνουμε τον μεγάλο πλούτο, τον υψηλό πλούτο. Πολύ ωραία. Θέλω να ακούσουμε και την πλευρά. Επίσης έρχονται και άλλοι σωτήρες, η κυρία Καριστιανού, ας πούμε, και έχει συνεργάτηδα η κυρία Καριστιανού την κυρία Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη. Η κυρία είναι καθηγήτρια ομότιμος, έχει ψηφιστεί 3 φορές ως η πρώτη πρίτανη της Ελλάδος, η κυρία Νεγρεπόντι, πριν από 30 χρόνια στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, η οποία ρωτάται από τον Νίκο Ευαγγελάτο πού θα βρεθούν τα λεφτά.
5: Το θέμα είναι ότι οι άμεστοι φόροι θα πρέπει να πέσουν πάνω σε αυτούς που έχουν υψηλά εισοδήματα.
1: Ωραία, η πιο ψηλή κλίμακα φόρου που θα βάλετε, πόσοι θα είναι.
5: Αυτό είναι πολύ δύσκολο που μου λέτε τώρα. Θα πρέπει να δούμε ανάλογα με τα εισοδήματα. Θα πρέπει να βάλουμε ορισμένες διακλαδώσεις εισοδημάτων. Θα πρέπει να φτάσει τουλάχιστον στα 55-60%.
1: 55-60% σε ποιο εισόδημα?
5: Σε πολύ υψηλά εισοδήματα.
1: Όπως που πιο...
5: Εισοδήματα τα οποία 250-300.000 το χρόνο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να κάνουμε τώρα να συγκρίνουμε για να συνεχίσουμε τα σενάρια τα οποία ακούγονται στο Dry Café, ας πούμε, ή στο Alviere, για να κάνω όλη την πεντάδα των καφέ, των περίφημων καφέ, αν μην ξεχάσω και την Λυκόβρηση, που συζητώνται αυτά τα σενάρια. Λοιπόν, ότι δηλαδή είναι κακός ο Μητσοτάκης και τώρα θα φέρουμε άλλους. Λοιπόν, ο κύριος Τεμπονέρας και η κυρία Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη συμφωνούν ότι θα φορολογήσουν, λέει, τους πλουσίους, τους πολύ πλουσίους, όχι το μεσαίο εισόδημα, μάλιστα. Οι πολύ πλούσιοι, είπαμε, κυρίες και κύριοι, που δηλώνουν άνω των 500.000 ευρώ εισόδημα ετησίως, είναι μόλις 250. Όχι χιλιάδες, 250 πρόσωπα. Αλλιώς, όπως συνηθίζουμε να μιλούμε στα ελληνικά, άτομα. Οι 250 πολίτες μετρημένοι με πρόσωπο. Ο Αντώνης, ο Άρης, ο Μίτσος, η Νικολέτα, η Αντιγόνη. Είναι 250 πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Αν δεν αναζητήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να βρούμε πόσοι είναι αυτοί πάνω από τις 100.000, εκεί λοιπόν θα πάμε σε ένα ποσοστό το οποίο πάλι θα απογοητεύσει, αν θέλουμε να μιλάμε σοβαρά. Βέβαια, αυτές οι συζητήσεις δεν γίνονται σοβαρά, γίνονται στο χαβαλέ, όπως καταλαβαίνετε. Αυτά είναι χαβαλέ συζήτηση, που όμως μεθαύριο θα εκφραστεί η αγανάκτηση για τον Μητσοτάκη, έτσι δεν είναι? Μπράβο, πολύ ωραία. Λοιπόν, αν αναζητήσουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πόσοι είναι εκείνοι οι οποίοι δηλώνουν εισόδημα άνω των 100.000 ευρώ που θέλει να τους φορολογήσει ο Διονύσης Τεμπονέρας με τον Τσίπρα και που θέλει να φορολογήσει η Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη με την Καριστιανού μαζί, είναι, κυρίες και κύριοι, το 0,30% των φορολογικών δηλώσεων. Δηλαδή το 2025 15.311 φορολογούμενες και φορολογούμενοι συμπολίτες δήλωσαν εισόδημα άνω των 100.000 ευρώ. Και να τους πάρουμε, να τους τεινάξουμε από την ανάποδη. Να τους, θέλετε να πάμε και στο πιο ακραίο, το πολύ Ροβεσπιέρος, να τους κρεμάσουμε και ανάποδα. Αυτούς τους 15.311 που δηλώνουν άνω των 100.000 ευρώ εισόδημα και τους άλλους 250 που δηλώνουν πάνω από 500.000 ευρώ εισόδημα, και να τους βάλουμε ανάποδα, αντί να τους πούμε συγχαρητήρια που τα δηλώνουν, γιατί θα μπορούσαν να τα έχουν σε offshore δεξιά και αριστερά, αλλά τα δηλώνουν όμως, εμείς αντί να τους συγχαρούμε, πάμε να τους επιτεθούμε να τους τα πάρουμε, δεν αρκούν για να ταΐσουν όλους εμάς τους υπόλοιπους, οι οποίοι θα καθόμαστε και θα περιμένουμε τον κύριο Τεμπονέρα με τον Τσίπρα και την κυρία Δελιβάνη, πώς τη λένε, Νεγρεπόντι, με την κυρία Καριστιανού, που θα τους φορολογήσουν για να φάμε εμείς οι υπόλοιποι και να καθόμαστε. Θέλω να πω λοιπόν ότι καλή ανοησία, αλλά βέβαια θα μου πείτε τώρα, αυτός που θέλει να ψηφίσει την Μαρία Καριστιανού ενδιαφέρεται για το πώς θα κάνει η οικονομική πολιτική? Λέω εκ των προτέρων όχι, διότι αυτός θέλει απλώς, ή αυτοί θέλουν να ψηφίσουν αντί, μάλιστα. Ενδιαφέρεται ο ψηφοφόρος του Αλέξη Τσίπρα να δει πώς θα γίνει η οικονομική πολιτική? Τώρα εδώ τι να σας πω. Αν κρίνω από τη συμπεριφορά του 15, μάλλον δεν ενδιαφέρεται. Αν κρίνω από την αργότερη συμπεριφορά και την επιμονή να είσαι στην αριστερά γιατί έχεις αντιδεξιά σύνδρομα, δεν ξέρω αν απαντάτε αυτό με πολιτική ή απαντάτε με το ντιβάνι και το ξάπλωμα στον ψυχολόγο. Αλλά εκεί φεύγει από μένα το θέμα. Εγώ προσπάθησα να το προσεγγίσω όσο μπορώ με τη λογική. Τούτες τις μέρες, σε αυτήν την εκπομπή το ξεκίνησα, βλέπω ότι λίγοι άνθρωποι υπάρχουν, λίγοι. Μου λέει ο Νότης Παπαδόπουλος ότι στους 15.000 άνω των 100.000 ευρώ, σωστό αυτό, περιλαμβάνονται και οι 250 με πάνω από 500.000. Έχεις δίκιο Νότη, έχεις δίκιο. Σωστό, πολύ σωστό. Λοιπόν, άρα, ναι, έλεγα λοιπόν ότι αυτές τις μέρες υπάρχει ένα θέμα βαρύτατα πολιτικό, το οποίο όμως δεν το ακούω ούτε από την κυβέρνηση. Εννοείται ότι από την αντιπολίτευση, πια αντιπολίτευση, αλλά δεν το ακούω και από τις λατρεμένες μου εφημερίδες, τις οποίες διαβάζω. Δηλαδή, οι οποίες πρωτοστάτησαν στο ότι είναι διεφθαρμένος ο Μητσοτάκης, έχει διεφθαρμένους υπουργούς ο Μητσοτάκης. Όχι γιατί, προσέξτε, δεν υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΠ, βεβαίως και υπάρχει. Σκάνδαλο ΠΚΠ υπάρχει και η ελληνική δικαιοσύνη καταδικάζει τους απατεώνες που πήγαν και κορόιδεψαν τον ΠΚΠ. Εγώ αναφέρομαι στην πολιτική εμπλοκή του σκανδάλου ΠΚΠ, όπως το διατύπωσε η κυρία Μπακογιάννη. Ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από την ορθότατη διατύπωση της κυρίας Μπακογιάννη.
6: Ποιος είναι ο κίνδυνος τώρα? Ο κίνδυνος είναι, αντί να ψάξουμε να βρούμε πραγματικά τι έγινε, θα την πατήσουμε σαν την Οβάρτης. Μιλάμε για τους βουλευτές και δεν μιλάμε για την ουσία του προβλήματος.
0: Τα είπε στον Παύλο Τσίμα αυτά. Κυρία Χαλκιά, καλημέρα σας. Κυρία Χαλκιά, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα σας. Δεν με ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως, σας ακούμε. Ωραία. Ας συνεχίσουμε 8:30 μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Συμφωνή. Βεβαίως, κύριε ο κύριος Γαλής έπεσε γραμμή. Okay. Θα τον ξαναπάρουμε στις 8:30 και θα τους ξαναπάρουμε και τους δύο. Γιατί θα κάλεσα τον κύριο Γαλή, δικηγόρο Θεσσαλονίκης, και την κυρία Χαλικιά, πρώην αντιπρόεδρο του ΠΚΠ? Διότι, κυρίες και κύριοι, έχω την εντύπωση ότι είμαστε μπροστά σε μια σκανδαλώδη συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία μάλλον παίζει πολιτικά παιχνίδια στην Ελλάδα, ή όπως αντιλαμβάνομαι, έχει δίκιο ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος λέει ότι στοχοποιώντας 11 βουλευτές και 2 πρώην υπουργούς Νέας Δημοκρατίας, μάλλον ήθελαν να κάνουν κάτι για να ανανεώσουν την παραμονή τους οι Έλληνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να παραμείνουν στη θέση τους. Γιατί αλλιώς δεν εξηγείται για ποιο λόγο απεκρύβει η πραγματογνωμοσύνη που συνετάχθη από την κυρία Τυχεροπούλου για τους 11 βουλευτές και τους 2 πρώην υπουργούς, που επί της ουσίας η κυρία Τυχεροπούλου τους αθώνει, αλλά η Βουλή δεν το ήξερε όταν συζητούσε την παραπομπή τους. Αυτά σε λίγο. Προς το παρόν, διάλειμμα. Και το διάλειμμα μας έρχεται με τη ΔΕΗ, κυρίες και κύριοι. Σήμερα μπορεί κάποιος ένα σπίτι να βλέπει μία σειρά, ένα σύριαλ δηλαδή, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βίντεο κλίση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι, λοιπόν, με το ΔΕΗ Fiber μπορεί να γίνουν όλα. Χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Διότι τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps και στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπαίνεις στο dei.gr/fiber και βλέπεις πώς μπορείς να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, αλλά και σταθερό τηλέφωνο.
8: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο Toyotomi να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
10: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One. Να δω.

0: Νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
1: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
2: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
1: Με Noforce.
2: Και Προσταζάν.
1: Από τη Vogel.
3: Vogel, υγιέινε και φυσικά.
2: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
7: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην Παραλιακή από τον Άλυμο προς τον Πειραιάνα τμήματα, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης προς την Αθήνα στο ύψος της Γλυφάδας και της Δάφνης και στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φυλής προς τον Κόμβο Ηρακλείου. Πολύ αυξημένη επίσης κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Φιλοθέη, στο Σκαραμαγκά και στο κέντρο της Αθήνας, στην Πειραιώς από την Ιρά Οδό προς την Ομόνια, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στον άξονα Καρόλου Μάρνη και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Σαμαλής. Συναγερμός έχει σημάνει από τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης δηλώσαν ότι στόχευσαν μια αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση σε πρωινή αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης Μπαντάρ Αμπάς. Στην επιβολή κυρίως σε βάρος της νεοσύστατης Ιρανικής Αρχής των Στενών για τη διαχείριση της ναυσιπλοεία στην περιοχή, ανακοίνωσε ότι προχωρά το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων καταγράφηκε τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου με το λιμενικό σώμα και δυνάμεις της Frontex να προχωρούν σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 202 μεταναστών. Τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Κερατσίνο όταν μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού κατά από αδιευκρίνιστες συνθήκες παρέσυρε και τραυμάτισε μια 14χρονη που διέσχιζε τη Λεωφόρο Σαλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά η 14χρονη αλλά και ο διανομέας. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
11: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Οικονομιχάλη.
13: Στα γρήγορα λοιπόν, την ώρα που βελτιώνεται γενικά η κυκλοφορία, δεν βελτιώνεται στην Κηφισού. Στο ανωδικό ρεύμα από τα Κτέλ, στο καθοδικό από την Αττική Οδό. Η Αττική Οδός προς τα αεροδρόμια από Κόμβο Φιλής προς Κόμβο Ηρακλείου είναι δύσκολη. Η άνοδος της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Φιλοθέα, ανατμήματα με μποτιλιαρίσματα ακόμα. Η Μάρνη πολύ δύσκολη, η Πειραιώς κοντά στην Ομόνια και στα δύο ρεύματά της. Η άνοδος Συγκρού και η παραλιακή βεβαίως προς τον στον Πειραιά. Έχει βελτιωθεί αρκετά, αλλά είναι και πάλι χάλια από τον Άλυμο και το Ελληνικό, πηγαίνοντας προς το λιμάνι του Πειραιά να τμήματα.
14: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
15: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
16: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
17: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Στο περιβάλλον Sky, κυρίες και κύριοι, υποδεχόμαστε μια καινούργια κατηγορία podcast. Είναι αυτά που ετοιμάζει το Όλοι Μαζί Μπορούμε, το οποίο δημιουργεί μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη σε ιδέες, ιστορίες, ανθρώπους που έχουν κάτι αληθινό να μοιραστούν. Όλα όσα μας απασχολούν, η πόλη, το περιβάλλον, η καθημερινότητα, οι μικρές ιστορίες που κρύβουν μεγάλες αλήθειες, οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους. Φρέσκια ματιά, χιούμορ και ουσιαστικές συζητήσεις σε αυτήν την κατηγορία των podcast θα τα βρείτε στο Όλοι Μαζί Μπορούμε και σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να τα δοκιμάσετε και να τα ακούσετε και να τα αξιολογήσετε, εννοείται όπως αξιολογείτε όλους μας νυχθημερών. Δημήτρης Γαλής, δικηγόρος Θεσσαλονίκης. Καλημέρα σας, κύριε Γαλή.
18: Καλημέρα σας.
12: Ευχαριστώ πολύ. Δήμητρα Χαλικιά, διατελέσασα αντιπρόεδρος των ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2013-2014. Καλημέρα σας, κυρία Χαλικιά.
19: Καλημέρα σας.
12: Κυρία Χαλικιά, μαθαίνουμε από τους δικηγόρους, πια των πρώην υπουργών, ότι, μάλλον να διευκρινίσω πρώτα απ' όλα το εξής για όσους και όσες μπήκαν τώρα στην συντροφιά μας. Προφανέστατα υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή άνθρωποι συμπατριώτες οι οποίοι πήραν παράνομα χρήματα. Είναι ένα θέμα αυτή η διερεύνηση και βεβαίως με πολλούς οι οποίοι, με κάποιους που ήδη καταλήγουν στη δικαιοσύνη και άλλους που θα παίρνουν δρόμο για τη δικαιοσύνη, και άλλο πράγμα η δημιουργία πολιτικού σκανδάλου, δηλαδή η προσπάθεια τεκμηρίωσης ότι η κυβέρνηση του διεφθαρμένου Μητσοτάκη με τους διεφθαρμένους υπουργούς συνέβαλαν στην διασπάθηση ευρωπαϊκού χρήματος. Αυτό με το οποίο ζήσαμε τον τελευταίο μήνα με τους 11, τους 11 βουλευτές και 2 πρώην υπουργούς, οι οποίοι για τους οποίους μάλιστα έγινε τόσος μεγάλος ντόρος, κυρία Χαλικιά.
19: Μάλιστα.
12: Και καταλήγουμε σε μια πραγματογνωμοσύνη την οποία παραγγέλνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία πραγματογνωμοσύνη συντάσσεται από την κυρία Τιχεροπούλου, που είναι και αυτή διοικητικός τέλεχος και έχει προβληθεί ως ιέρια της καθάρσεως μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία όμως έκθεση πραγματογνωμοσύνης αθώνει τους 2 πρώην υπουργούς, ναι, ως προς την εμπλοκή τους και στην διερεύνηση του οικονομικού κόστους που θα αναλογούσε σε κάθε, γιατί λέγανε για 1,5 εκατομμύριο ζημιά, μόλις σε 3 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από τους 11 βουλευτές, για τους οποίους το ποσό δεν είναι καν σε κακούργημα, δεν είναι πάνω από 120.000 ευρώ, αλλά είναι ζήτημα αν όλο μαζί το ποσό το οποίο μπορεί να καταλογιστεί αγγίζεται τα 10.000 ευρώ. Ας πούμε στην περίπτωση μαθαίνω του κύριου Τσιάρα είναι μόλις 300 ευρώ. Ναι. Δεν πήγε όμως ο φάκελος, δεν πήγε η πραγματογνωμοσύνη στη Βουλή. Αυτό είναι τεράστιο θέμα.
19: Βεβαίως. Αυτό είναι το πρώτο πολύ σοβαρό θέμα του χειρισμού της δεύτερης δικογραφίας. Δηλαδή ότι στάλθηκε η δικογραφία πριν να πάρει την πραγματογνωμοσύνη. Αν η εισαγγελέας που υπέγραψε και έστειλε τη δικογραφία θεωρούσε ότι της χρειαζόταν πραγματογνωμοσύνη, έπρεπε να το κάνει πριν. Διότι αλλιώς, αν είχε τουλάχιστον αυτήν για την οποία έχω πάρα πολύ σοβαρές επιφυλάξεις για την ουσία της πραγματογνωμοσύνης και θα σας εξηγήσω.
12: Βεβαίως θα μας εξηγήσετε.
19: Και δεν αφορά τους βουλευτές οι επιφυλάξεις μου. Έτσι θα είχε αποφύγει τα κακουργήματα και όλα αυτά τα οποία έστειλε.
12: Πρώτα απ' όλα τον πολιτικό ντόρο, κυρία Χαλική, αλλά μισό λεπτό πριν πάμε εσείς θα σχολιάσετε τεχνοκρατικά τα πράγματα. Μην σας μπλέκω εγώ με το πολιτικό σκέλος. κύριε Γαλή, ξανάρχομαι σε κάτι για το οποίο σας είχα φιλοξενήσει και το είχατε πει σε εκείνες τις ταραγμένες ημέρες. Εμείς εδώ σε αυτή την εκπομπή συνηθίζουμε να πηγαίνουμε κόντρα στο ρεύμα, όπως ακριβώς έγινε και με τα ξυλόλια στην τραγωδία των Τεμπών. Είχατε πει, κύριε Γαλή, ότι όταν έστελε το φάκελο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα έπρεπε να έχει μελετήσει και να τεκμηριώσει γιατί ακριβώς κατηγορούνται οι βουλευτές και οι δύο πρώην υπουργοί, θυμάμαι, είχατε πει.
18: Είχα πει ότι έπρεπε ο φάκελος να συνοδεύεται με σχέδιο κατηγορητηρίου. Είχαν όλο το χρόνο και το ελεύθερο, γιατί δεν απαγορεύεται για τους βουλευτές, να κάνουν την έρευνά τους και εφόσον κατέληξαν ότι χρειάζεται δίωξη και ζήτησαν την άδεια από τη Βουλή, έπρεπε να έχουν το σχέδιο κατηγορητηρίου έτοιμο. Τα κακουργήματα δε ήταν και υποχρεωτικό από την νομοθεσία να υπάρχει το κατηγορητήριο. Και ξέρουμε όλοι ότι στη Βουλή δεν κατατέθηκε τίποτα από κατηγορητήριο. Αυτό ήταν που με έκανε εμένα να υποθέσω τότε ότι οι φάκελοι πήγαν στη Βουλή ελλιπείς. Πλέον επιβεβαιωνόμαστε πλήρως. Ασκή, ζητήθηκε άδεια για δίωξη χωρίς να υπάρχουν προϋποθέσεις για δίωξη. Είναι ξεκάθαρο.
12: Ναι, εδώ όμως έτσι στείνεται το πολιτικό θέμα με την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και αυτά που έλεγε η κυρία Κοβέση, τώρα τα ακούμε κάπως περίεργα. Έτσι δεν είναι, όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατόπιν εορτής ζητάει από την κυρία Τυχεροπούλου να γίνει πραγματογνωμοσύνη, η οποία τελικά πραγματογνωμοσύνη επί της ουσίας αθώνει αυτό το... πώς να το πω... και ακυρώνει όλη αυτή τον πολιτικό τόρο.
18: Είναι δεδομένο πως όταν ζητάει κανείς άδεια δίωξης 11 ή 13 πολιτικών προσώπων, δημιουργεί εκ των πραγμάτων πολιτικό θέμα. Εκεί οφείλει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Και αν οι εξελίξεις δεν τον δικαιώσουν, εκτίθεται ανεπανόρθωτα. Εκ παραλλήλου, η τοποθέτηση της κυρίας Κοβέσης τους Δελφούς ήταν εξόχως πολιτική. Ξεκίνησε από ένα κήρυγμα του τύπου πώς πρέπει και τι πρέπει να ενεργούν οι βουλευτές, για να καταλήξει να πει ότι όποιος δεν θέλει την παράταση της θητείας των εντεταλμένων που μόνη της αποφάσισε παραβιάζοντας το Ελληνικό Σύνταγμα, να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δυστυχώς εκτέθηκε και η κυρία Κοβέση και έδειξε ότι έχει προσωπική ατζέντα τελικά.
12: Ναι. Και τώρα, και κλείνουμε τη συζήτησή μας, συμβαίνει και κάτι άλλο τώρα, κύριε Γαλή. Θα μου πει κάποιος, μα τώρα το καταλαβαίνεις, Άρη, συμβαίνει πάντα αυτό. Αυτό όλο δεν δημοσιοποιείται, όλο αυτό που συζητούμε, πέραν από αυτήν την εκπομπή που το συζητούμε, πέραν από κανένα θέμα που έπαιξε η τηλεόραση του Sky ή και στο μαγκαζίνο εδώ το δικό μας. Εγώ βλέπω ότι πλην της εφημερίδας Μανιφέστο και άλλες έγκριτες εφημερίδες δεν έχουν γράψει γραμμή γι' αυτό.
18: Επιτρέψτε μου ένα σχόλιο.
12: Παρακαλώ.
18: Λίγο πιο πολιτικό. Η Νέα Δημοκρατία... Η κυβέρνηση τελικά απομάκρυνε από τα πόστα όλους όσους κατηγορήθηκαν φερόμενοι θεσμικά. Οποιοδήποτε κόμμα της αντιπολίτευσης αρθόταν πάνω να σκύψει πάνω στα θέματα, διάβαζε. Και αν τοποθετούνταν με τον ίδιο τρόπο που τοποθετήθηκα και εγώ και εσείς και η κυρία Χαλικιά, σήμερα θα ήταν δικαιωμένα και αξιόπιστα πολιτικά κόμματα. Αρκέστηκαν σε κραυγές περισυμμοριών και σήμερα δεν έχουν που να κρυφτούν, ας το πω έτσι. Γι' αυτό και η σιωπή.
12: Ναι. Τώρα βέβαια από την άλλη η κυβέρνηση έχει χάσει 4-5 υπουργούς από αυτή την ιστορία, έτσι.
18: Έχει κερδίσει ηθικά όμως.
12: Ναι. Έχει κερδίσει ηθικά αν υπό την προϋπόθεση ότι φτάνει το μήνυμα στην κοινωνία. Φτάνει. Τι να σας πω.
18: Θα φτάσει. Ναι. Υπάρχει και μια κακή πλευρά εδώ. Ναι. Εάν πράγματι στους 13 υπάρχει και ένας ένοχος, ξέρετε, αυτός θα καθαγιαστεί. Γιατί θα σκεπαστεί από τους 12 αδίκως.
12: Σωστό.
18: Έτσι αδικούν ορισμένοι θεσμοί, έτσι αδικούν και το έργο τους.
12: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαλή, καλημέρα σας.
18: Εγώ καλημέρα.
12: Κυρία Χαλικιά, κάνω ένα ακόμη διάλειμμα και έρχομαι σε εσάς για να συζητήσουμε για την πραγματογνωμοσύνη και ό,τι άλλο θέλετε να πείτε, εννοείται.
20: Ωραία.
12: Εννοείται. Βεβαίως κάνω διάλειμμα εδώ και πάμε.
21: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
22: Ξύπνα, Βασίλη!
23: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
24: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ.
21: και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
20: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
20: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
20: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
23: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
24: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
26: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go Retail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
27: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
28: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
27: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
29: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Λοιπόν, η κυρία Δήμητρα Χαλικιά διατελέσσα σαν αντιπρόεδρος στον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2013-2014. Θέλετε να πείτε κάτι για τα προηγούμενα και συνεχίζετε για ό,τι άλλο
30: θέλω να σημειώσετε για την
12: πραγματογνώμηση.
30: Θέλω να σας πω τη δική μου τη γνώμη, γιατί δεν μιλάει η αντιπολίτευση.
12: Πώς το είπατε αυτό, το άκουσα.
30: Γιατί δεν μιλάει η αντιπολίτευση για αυτό που έχει γίνει. Θέλω να σας πω τη δική μου τη γνώμη.
12: Μάλιστα.
30: Κοιτάξτε, η αντιπολίτευση στήριξε με πάθος την ιέρεια της κάθαρσης, την κυρία Τιχεροπούλου. Όταν κατέθεσα στη Βουλή, αν το είχατε δει, δέχτηκα τρομερή επίθεση από συγκεκριμένο κόμμα και τις δύο εκπροσώπους, όπου με φώναζαν αναρμόδια, και ενώ η εισαγγελέας είχε βρει ότι αυτά που του έστειλε, κατέθεσα και διερευνούσε, ήταν σωστά, αυτές μου φώναζαν, μου μίλησαν πολύ άσχημα, εν πάση περιπτώσει. Με πάθος την κυρία Τιχεροπούλου. Σήμερα όμως η κυρία Τιχεροπούλου αλλάζει την κατάσταση. Και λέει, γιατί την άκουσα και σε συνέντευξη στο δρόμο τη βρήκανε εχθές, και τη λέει, μα δεν έγινε τίποτα με τα τηλεφωνήματα των βουλευτών. Όλα τα προβλήματα τα έκαναν οι υπάλληλοι, οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα ΚΙΔ. Τους αλλάζει το αφήγημα, και η κυρία Τιχεροπούλου τους αλλάζει το αφήγημα για να καλύψει ακόμη μία φορά τα δικά της πολύ μεγάλα παράνομα πράγματα που έχει κάνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και εδώ θέλω να μιλήσω για ποιο λόγο έστειλα την αναφορά στο Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων εχθές και στην ίδια την κυρία Κοβέση με κοινοποίηση και φυσικά στον πρόεδρο του προϋπολογισμού, της Επιτροπής Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι και στην Αθήνα και κάνουν την έρευνά τους για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κοιτάξτε, αυτή η δικογραφία είναι για την ενιαία ενίσχυση του 2021. Να σας το πω πολύ καθαρά όσο γίνεται, ότι όταν λέμε το 2021 σημαίνει ότι ξεκινάμε να πληρώνουμε το Σεπτέμβριο του 2021 και σταματάμε Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2022. Άρα οι πληρωμές για το 2021 πάνε και στο 2022. Αυτό λοιπόν που κοιτάει σε αυτή τη δικογραφία η κυρία Τιχεροπούλου είναι για την ενιαία ενίσχυση του 2021, όχι για το έτος 2021, για την ενιαία ενίσχυση του 2021. Εκείνη την περίοδο λοιπόν η κυρία Τιχεροπούλου είναι αυτή η οποία είχε την αποκλειστική αρμοδιότητα για την εκαθάριση της ενιαίας ενίσχυσης του 2021. Δηλαδή έχει υπογράψει την ορθότητα όλων των πληρωμών εκείνη την περίοδο. Αυτό, ας πούμε ότι είναι έτσι για την οικονομία της συζήτησης, ότι ήταν όλα ορθά, και σήμερα όμως τις δίνουν να κάνει πραγματογνωμοσύνη για την περίοδο που αυτή εκαθάρισε και πλήρωσε.
12: Άρα λέτε είναι και ελεγχόμενη και ελέγχουσα και εποπτεύουσα.
30: Αυτό είναι συστηματικό που γίνεται από την αρχή με την κυρία Τιχεροπούλου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και εδώ έκαναν το μεγάλο λάθος. Θα σας πω δύο σημεία. Θα σας πω καταρχήν ότι η πραγματογνωμοσύνη είναι λάθος. Όχι για τα μηδέν και τέτοια. Έπρεπε να βγει και να πει πεντακάθαρα. Όλοι όσοι είναι εδώ μέσα δεν έχουν κάνει τίποτα. Τίποτα, κανένας. Την έχω την πραγματογνωμοσύνη της και έχω και τη δικογραφία.
12: Ναι. Τους καλύπτει δηλαδή η κυρία Χαλικιά. Μισό λεπτό, μου δίνει άλλη διάσταση.
30: Ποιους καλύπτει?
12: Τους υπουργούς και τους...
30: Όχι. Κοιτάξτε τι κάνει. Έχει κάποια πράγματα τα οποία είναι εξόφθαλμα. Μηταράκης παραδείγματος χάρη, είναι εξόφθαλμο ότι ο άνθρωπος δεν έκανε τίποτα.
12: Μάλιστα.
30: Έχει και κάποια άλλα, κρατάει ύξεις αφήξεις.
12: Ναι, ας πούμε για την Παπακώστα που την είχαμε ότι είναι κακούργημα.
30: Ναι, είναι λάθος.
12: Κάτι λίγες χιλιάδες ευρώ δηλαδή, δεν ξέρω και αν είναι και τόσα.
30: Όχι, η κυρία Παπακώστα δεν έχει καμία εμπλοκή για τίποτα.
12: Ναι, αλλά αυτήν την είχαμε εμείς για κρεμάλα.
30: Ναι, αλλά έχει μηδέν από μηδέν, μηδέν. Και εκεί λοιπόν αρχίζει η συγκάλυψη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από μεριά της κυρίας Τιχεροπούλου για τη δικογραφία. Έχει προσπαθήσει στη δικογραφία να καλύψει αυτά που μπορεί να καλύψει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τι γράφει, δεν είχα πλήρη ενημέρωση. Μα πώς δεν είχες πλήρη ενημέρωση, πραγματογνωμοσύνη πήγες να κάνεις, δεν μπορείς να μετρήσεις πόσα είναι τα μου ζήτα, αφού έχεις τους φακέλους του κτηνιατρίου που έχουν κατατεθεί στη βάση την κτηνιατρική, μπορούσε να μετρήσει. Έβγαλε λοιπόν, ούτε ο Τσιάρας χρωστάει λεφτά, ο κύριος Τσιάρας, συγγνώμη, χρωστάει, το λέω με την έννοια ότι δημιούργησε προβλήματα.
12: Ναι.
30: Κοιτάξτε όμως τι κάνει. Αν σας πέσει στα χέρια σας η πραγματογνωμοσύνη, θα δείτε ότι έχει κάνει...
12: πέσει, αλλά δεν την καταλαβαίνω, κυρία Χαλικιά. Το δηλώνω, το ομολογώ δημοσίως.
30: Ναι. Έχει κάνει μια επιλογή η κυρία Τιχεροπούλου στους αγρότες της Ετωλοακαρνανίας. Και δεν το έχει κάνει για το Λιβανό, διότι χρησιμοποιεί το Λιβανό για να καλύψει τα δικά της τις δικές της παράνομες εγκρίσεις και εξηγούμε. Θα σας πω δύο από αυτούς, δεν θα πω ονόματα φυσικά και αφήμη, οι οποίοι δυστυχώς για την κυρία Τιχεροπούλου βρίσκονται μέσα στην καταγγελία που κατέθεσα στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος τον προηγούμενο Μάρτιο. Τι γράφει η κυρία Τιχεροπούλου? Λέει ότι ο Γεωργός Χ δεν πληρώθηκε το 2021, αλλά πήρε κανονικά το εθνικό απόθεμα το 2022. Για να μας πει λοιπόν η κυρία Τιχεροπούλου, ο Γιώργος Χ, τι γράφει, δεν ουδεμία πληρωμή έγινε το 2021. Τι καταλαβαίνετε? Δεν μιλάει για το 22 που τους πλήρωσε αυτή, αλλά χωρίς την παρέμβαση του Λιβανού, γιατί ο Λιβανός είχε φύγει, αλλά με παρεμβάσεις άλλων που πιστεύω ότι θα πει στον εισαγγελέα ποιες ήταν αυτές οι παρεμβάσεις, και θα πρέπει να πει αυτός ο συγκεκριμένος γεωργός την τελευταία φορά που πληρώθηκε την ενιαία ενίσχυσή του ήταν το 2018. Για να αιτηθεί λοιπόν εθνικό απόθεμα, που μια χαρά λέει η κυρία, το γράφει η κυρία Τιχεροπούλου, ότι πήρε το 2022, έπρεπε να έχουν περάσει, λέει ο νόμος, 5 χρόνια από τη στιγμή που πληρώθηκε. Περάσανε από το 18 ως το 22. Γιατί λοιπόν του έδωσε εθνικό απόθεμα η κυρία Τιχεροπούλου? Έτσι λοιπόν, προσέξτε, καλύπτει τον Υπουργό, δεν έγινε τίποτα, και ταυτόχρονα εμποδίζει να γίνει η πραγματική έρευνα για το αφημί που έχω καταθέσει. Το δεύτερο αφημί έχει να ασχοληθεί με 2 αδελφούς η κυρία Τιχεροπούλου, και όμως στην πραγματογνωμοσύνη μιλάει μόνο για τον ένα. Δεν μιλάει καθόλου για το δεύτερο. Γιατί δεν μιλάει? Γιατί ο δεύτερος τον είχε καταθέσει αίτηση με λευκές σελίδες στα μισθωτήρια και πληρώθηκε με παραβίαση του πληροφοριακού συστήματος, που κι αυτό έχει κατατεθεί, και οι οθόνες και τα πάντα, από τον κύριο Σαμαρά, υφιστάμενος της κυρίας Τιχεροπούλου, προφανώς με εντολή και δεν ξέρω ποιανού.
12: Φαλικιά, βομβαρδίζεται τώρα. Ναι,
30: ναι, okay, συγγνώμη.
12: Ναι. Όχι, όχι, καλά, ναι, ναι.
30: Έχουνε, ναι. Και έχουν πληρωθεί. Και τι λέει, δεν μιλάει καθόλου γι' αυτό, ναι.
12: Δεν μιλάει γι' αυτό. Θα συνεχίσουμε. Πρέπει να παραδώσω σε διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων. Όχι, θα ξαναβγείτε, εννοείται. Άρα λοιπόν, μισό λεπτό. Εκτός από το σκάνδαλο το διερευνητέο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε σκάνδαλο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
30: Στη διαχείριση του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και περιμένω.
12: Είναι σκάνδαλο. Είναι, αυτό δεν λέτε. Είναι σκάνδαλο. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Να το ξαναπώ ότι έχουμε σκανδαλώδη συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην διερεύνηση του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Με την κυρία Τιχεροπούλου.
30: Ακριβώς.
12: Που υπογράφει την πραγματογνωμοσύνη.
30: Ακριβώς.
12: Συνεχίζουμε τις επόμενες μέρες. Θα σας καλέσω. Θα έρθείτε να τα πείτε με λεπτομέρειες όλα αυτά.
30: Ωραία.
12: Τώρα αρχίζει το θέμα.
30: Εντάξει.
12: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
30: Παρακαλώ, χαίρετε.
12: Καλημέρα σας, χαίρετε. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από αυτά βέβαια η έγκριτη δημοσιογραφία δεν λέει κουβέντα. Δεν πειράζει, γι' αυτό υπάρχουμε εμείς εδώ. Θα λέγανε και οι Κύπροι οι αδερφοί μας, φιλούθια.
1: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
3: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80.
6: παρακολουθώντα ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο,
7: η ώρα είναι 10.
8: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα 9.30, θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη.

0: ακροαματοκριάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23820 20 210.

0: τη βγή. Ας ελπίσουμε να είναι καλή και η σημερινή μέρα, ή έστω καλύτερα από χθες.
1: Ο καιρός φαίνεται πολύ καλός. Θερμοκρασία ανεβαίνει
0: πάνω από τους 30 και σήμερα. Αν και εδώ στον κάμπο ή στο βουνό, θάλασσα δεν έχουμε.
2: Ίσως να πάρω σάλι.
0: Εκτός και αν αποφασίσουμε να κινηθούμε προς το Πόζαρ. Ωραίο φρέσκο νεράκι, ντροσερό.

0: το τίποτα. Η άλλη εναλλακτική λύση είναι να κάνουμε υπομονή κάνα δύο χρόνια, να σκάψει κάποιος μια μεγάλη γούρνα στον πλατανότοπο, να γεμίσει νερό όταν βρέξει και να έχουμε πισίνα.
1: Ωραία ιδέα.
0: Και πολύ φθηνότερη.

0: Όποιος ονειρεύεται καλά, μπορεί να ονειρεύεται πολύ. Αυτό που έχει σημασία όμως για το σήμερα είναι, πέρα από τα όνειρα και τους έρωτες, να μπορούμε να ζήσουμε και να δραστηριοποιηθούμε στην πόλη που μένουμε, όπου μένει ο καθένας.
1: Το βλέπεις εφικτό αυτό στο μέλλον για την νεολαία, για τα παιδιά μας, για όλους?
0: Προφανώς. Τα πράγματα αλλάζουν. Τα πράγματα αλλάζουν και αλλάζουν προς το καλύτερο. Το θέμα είναι πώς θα αντέξουν να μείνουν μέχρι το τέλος, είτε από τους πολίτες, είτε από τους πολιτικούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Είτε συζητάμε για θεωρητικά ζητήματα, είτε για πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας. Για παράδειγμα, σήμερα είχαμε πει και χθες, υπάρχουν στην πόλη το Γιάννητσόνα και στις άλλες, όπως και στην Αριδαία, ας πούμε, τις προάλλες που είχα πάει, είδα ότι έγιναν και εκεί πάρα πολλά έργα, τα οποία σε μεγάλο βαθμό έκαναν τη δραστηριοποίηση των κατοίκων δύσκολη. Και η μετακίνηση δεν είναι το μόνο πρόβλημα, φυσικά. Με το αυτοκίνητο, ακόμα και η πρόσβαση με τα πόδια.
1: Το θέμα είναι, έργα πρέπει να γίνονται, Θόδωρε, αλλά η καθυστέρηση αυτή δυσχεραίνει πολύ την ομαλή κυκλοφορία, γενικά όλη την κατάσταση αυτή που...
0: Προφανώς είναι δύσκολο για όλους. Ζούμε με την υπομονή. Χθες πέρασα το περιφερειακό στη Θεσσαλονίκη στις 5 ώρα το απόγευμα. Δεν ήταν ώρα αιχμής, θεωρητικά. Θα πρέπει να τελειώσει λίγο νωρίτερα, και όμως ήταν πίχτρα.
1: Υπήρχε καθυστέρηση.
0: Φοβερή καθυστέρηση, μποτιλιάρισμα, και δεν μπορείς και να αλλάξεις γνώμη. Άπαξ και μπεις, δεν έχει εξόδους για να φύγεις πια. Προφανώς το πρόβλημα το έχουν εκείνοι που μένουν εκεί ή που πηγαίνουν κάθε μέρα. Αλλά και εμείς, ας πούμε, εδώ έχουμε ανάλογα αντίστοιχα προβλήματα.
1: Τα έργα πρέπει να γίνουν, απλά να επισπευθεί η διαδικασία ολοκλήρωσης.
0: Τη σκοπιμότητα δεν είναι αμφισβητεί κάποιος. Την προχειρότητα καταγγέλουμε εμείς μόνο. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν τρύπες στο δρόμο εδώ και μήνες, να μην καλύπτονται. Και δεν εννοώ μόνο από κακοτεχνίες, εννοώ ότι οι έργα που γίνονται για σύνδεση με τους αγωγούς, είτε φυσικού αερίου, είτε με την αποχέτευση, εγκάσεις τομές στην άσφαλτο, οι οποίες μένουν για μήνες. Στη περιοχή της Αγίας Παρασκευής προφανώς χτίζεται μια καινούργια οικοδομή. Λογικό είναι να γίνει η σύνδεση και με το δίκτυο το αποχετευτικό της πόλης. Αλλά η εγκάρσια τομή στο οδόστρωμα, η οποία έχει γίνει πλέον λακκούβα, και αν συνεχιστεί αυτό θα γίνει τρύπα, για να μην πω χαντάκι, δεν γίνεται να καλύπτεται με άμμο. Και δεν φταίνουν οι βροχές. Δεν είναι δυνατόν να καλύπτει κάποιος μια τρύπα στην άσφαλτο με χώμα. Τι περιμένουμε? Για να μην πω για άλλα σημεία της πόλης, όπου οι λακκούβες κάνουν πάρτι. Πάρτι θα κάνουν φυσικά και λαμαρινάδες. Αλλά
2: πρέπει να φύγει.

0: Radio Bella στους 103,3 FM στέρεο.
1: Και για να μην γκρινιάζουμε μόνο, να πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά που αύριο ξεκινούν τις πανελλήνιες εξετάσεις.
2: Καλή επιτυχία.
1: Είναι μια απόφαση ζωής την οποία οφείλουν να σέβονται πρωτίστως οι γονείς για να βοηθούν στον αγώνα αυτών των παιδιών.
2: Και οι γείτονες.
1: Και οι γείτονες.
2: Λίγο ησυχία παραπάνω αυτές τις μέρες.
1: Λίγο υπομονή, λίγες μέρες είναι, θα περάσουν.

0: 93,3.
1: Στον απόϊχο της ανακήρυξης, της διακήρυξης μάλλον των νέων κομμάτων από Καριστιανού και Τσίπρα, οι πολιτικές εξελίξεις και ζυμώσεις στην χώρα συνεχίζονται. Βρίσκονται σε εξέλιξη εξορμήσεις από το ΠΑΣΟΚ σε όλη τη χώρα και εδώ στα δικά μας αύριο την Παρασκευή θα επισκεφτεί κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τη Μιλένα Αποστολάκη, τη βουλευτή, και τον Χρήστο Παπαστεργίου, ο οποίος είναι επικεφαλής της παράταξης πράξης για τη Μακεδονία, της περιφερειακής παράταξης, θα επισκεφθούν το νομό. Το μεσημέρι θα επισκεφθούν το γεροκομείο της Έδεσας, το απόγευμα θα συναντηθούν με ιδιοκτήτες ξενοδοχείων στα Λουτραπόζαρ και η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί στα Γιάννητσά το απόγευμα με ομιλία στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 7, όπου και θα παρουσιαστεί το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.

0: 93,3.
1: Στα αισιόδοξα νέα της ημέρας, χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πέλλας στο Δημαρχείο, και όπου Δήμαρχος Στάθης Φωτοκίδης ανακοίνωσε ότι έχει υπογραφεί ΦΕΚ που εξασφαλίζει την πλήρη χρηματοδότηση για το έργο της αστικής ανάπλασης στο κέντρο των Γιάννητσων, ένα έργο προϋπολογισμού 12 εκατομμυρίων, εκ των οποίων περίπου τα 5,5 έπρεπε να καλυφθούν από ίδιους πόρους του Δήμου Πέλλας. Όπως μάθαμε χθες, η υπογραφή του σχετικού ΦΕΚ αλλάζει πλέον τα δεδομένα, καθώς η χρηματοδότηση για το έργο καλύπτει εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα, οπότε τα 5,3 εκατομμύρια θα παραμείνουν στα ταμεία του Δήμου για να χρησιμοποιηθούν κάπου αλλού.
2: Ράδιο Πέλλα στους 103,3 FM στέρεο. Ράδιο Πέλλα. Ράδιο Πέλλα στους 103,3 FM στέρεο.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός, τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννητσων Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
6: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκύδρας Αριδαίας.
7: Αφή Καπέλη, στα Γιάννητσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιάννητσών Θεσσαλονίκης.
8: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιάννητσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.

0: Το καλοκαίρι λοιπόν είναι πρώτο πυλόν και παρόλο που η περίοδος τώρα απαιτεί να τρώμε κεράσια, εμένα μου έχουν λείψει τα καρπούζια και τα πεπόνια. Όταν τρεγμένη το μάγιο σου μες τα μάξι φορούσες τα όμορφα σου ποδιά στο παρτί. Αλλά δεν μπορούμε να μην στηρίξουμε το κεράσι, καθότι παραγωγή τοπικού προϊόντος διοργανώνονται εκδηλώσεις στην Έδεσα ως επιτοπλίστων, που έχει και τη μερίδα του Λέοντος, για την προβολή και της περιοχής και του κερασιού γενικότερα. Και μέχρι να βγουν τα καρπούζια και τα πεπόνια στην περιοχή θα τρώμε κεράσια, τα οποία εμείς τουλάχιστον τα πληρώνουμε 15 ευρώ το κιλό. Μπορούμε να ζητήσουμε κανένα κουβά από ένα φίλο που μαζεύουν τώρα. Κάνω λάθος? Σε σένα το λέω που έχεις.
1: Όχι, το κουβά δεν το βλέπεις δίπλα σου
0: με τα κουκούτσια.
1: Από το πρωί τρώζε ρε Θόδωρε, δεν σταμάτησες.

0: la la la.
1: Bella FM.
2: Και βέβαια, όπως όλοι έχουν καταλάβει, ποδόσφαιρο τέλος για φέτος. Ανακηρύχθηκε ο πρωταθλητής, τελείωσαν οι αγώνες. Αυτό που μπορούμε να δούμε σήμερα, αν θέλουμε, είναι μπάσκετ.

0: κλειστή.
1: Μπάσκετ σήμερα για τους ημιτελικούς της Τίχημαν GBL. Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα στις 6 και η ΑΕΚ θα παίξει με τον Ολυμπιακό στον Πειραιά στις 8 και 4. Και τα δύο μάτς θα προβληθούν από την ΕΡΤ 2.

0: 3.
1: Και κάπως έτσι φτάσαμε 6 λεπτά πριν τις 11 και σήμερα, Πέμπτη, παζάρτεση που λέγανε παλιά.
2: Ναι.
1: Κάποιοι θα φάνε ψάρια, κάποιοι θα φάνε κάτι άλλο. Εγώ ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
2: Εσύ για ψάρι σε βλέπω.
1: Πρέπει να φύγω, έχω δουλειά. Πρέπει να κατέβω για μια υποχρέωση στη Θεσσαλονίκη.
2: Πάλι και σήμερα.
1: Πάλι τι να κάνω.
2: Περιφερειακό.
1: Μπα. Περιφερειακό όταν τελειώσει ο flyover ξανά. Και το κόσμο με
2: στα μάτια να μην κοιτώ. 5/28.
1: Και αύριο Παρασκευή 29, να σας θυμίσω ότι όσοι έχετε να πληρώσετε ένφια, φόρους, λοιπές υποχρεώσεις, είναι τελευταία εργάσιμη του μήνα. Εύκα. Κάποιοι θα πληρωθούν τις συντάξεις.
2: Έπρεπε να τα θυμίσεις αυτά.
1: Θα πάρουμε λεφτά. Επιδόματα παιδιών κτλ. Και μαζί με όλα τα άλλα, αύριο θα έχουμε ένα καλεσμένο, θα βγάλουμε στον αέρα. Ποιος θα μας μιλήσει για ένα τοπικό ζήτημα που έχει σχέση με τον αθλητισμό.
2: Μάλιστα.
1: Περισσότερα αύριο, υπομονή.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 11. Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.

0: Κρήτα, έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Η ένταση των βόρειων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός ο καιρός Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος.

0: Του τετραημέρου, γιατί είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα πια, Δημήτρη, σε αυτούς τους ρυθμούς κινούμαστε, νομίζω.
1: Κάποιοι σε ρυθμούς εξόδου, καλημέρα.
0: Κάποιοι δεν κινούνται όμως σε αντίστοιχους ρυθμούς και είναι η πολιτική, διότι αυτή η εβδομάδα ήταν μια εβδομάδα που είχαμε έντονη πολιτική δραστηριότητα, νέα κόμματα, παλαιά κόμματα τα οποία δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουν, δηλώσεις, ξεδηλώσεις, μηνύσεις πολιτικές, αντιπαραθέσεις.
1: Έχει πολλές ουρές. Αλλά πρώτα απ' όλα, εκτός από την καλημέρα μας, να εκφράσω την έκπληξή μου για την ταχύτητα των δημοσκοπήσεων.
0: Πριν πεις για τις δημοσκοπήσεις, να πω ποιον ακούτε. Ακούτε τον κύριο Δημήτρη Στούμπο, που είναι έκπληκτος με την ταχύτητα των δημοσκοπήσεων, όπως σας προείπε.
1: Και τον Γιώργο Μουρούτη, που είναι επίσης έμπερος από τις δημοσκοπήσεις και πολλά άλλα.
0: Θα συζητήσουμε μαζί σου.
1: Καλημερίζουμε.
0: Καλημέρα. Να πούμε ότι απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια δεν είναι ο Δημήτρης Γιαννήρης, αλλά μας έκανε τη μεγάλη τιμή να είναι κοντά μας η κυρία Σοφία Καλαβρού, η οποία έχει επιμεληθεί την εκπομπή. Ό,τι δεν σας αρέσει είναι ευθύνη δική της. Στην μουσική μας επιμέλεια, όπως κάθε μέρα, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και στο τηλεφωνικό κέντρο οι κυρίες Ρούλα Βρετάκου και Ελένη Μπουλιέρη. Μπορείτε, όπως κάθε μέρα, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας skyradio.gr. Πατάτε το ειδικό πλαίσιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και γράφει «Πες την άποψή σου». Τα διαβάζουμε στο στούντιο απευθείας και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-4800-170-174. Έλεγες για τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, να πούμε περαστικά στον συνονόματο Γιαννήρη.
0: Θα είναι αύριο πρωτοθέως.
1: Είναι μένω έκπληκτος που απουσιάζει, δηλαδή.
0: Όντως. Είναι πιθανότερο να είναι ο Γιαννήρης εδώ οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, αν τον αναζητήσει οποιοδήποτε.
1: Δεν πιστεύω να τον ματιάσαμε, επειδή λέμε
0: σίγουρα
1: ότι είναι πολύ εργαλείο.
0: Λοιπόν, αλλά σίγουρα το ματιάσετε κι εσείς.
1: Να τον ξεματιάσουμε, λοιπόν. Να βρούμε κάποιον που να ξεματιάζει, όπως λέγανε οι παλιοί.
0: Δεν στόχα ότι πιστεύει το μάτι.
1: Όχι, βέβαια, δεν πιστεύω, αλλά
0: μπορεί να είναι η νέα οπτική πολιτική, οπότε να γίνει και έτσι της μόδας, trendy, όπως προσπαθεί να κάνει ο κύριος Τσίπρας στο κόμμα, γιατί εκεί θέλω να σε πάω.
1: Όλο εκεί θέλω να με πας, αλλά τώρα επειδή είπαμε για τα ματιάσματα, να δεις που θα σε πάω εγώ τώρα, θα σε πάω στην Αμερική, διότι θυμήθηκε ότι το σύμβολο του CBS, αν θυμάμαι καλά, είναι ένα μεγάλο μάτι.
0: Βεβαίως.
1: Α, είδες.
0: Το μάτι.
1: Και είδα ότι κατάφερε εκεί ο φίλος μας ο Τραμπ να κοπεί άλλη μια εκπομπή. Υποτίθεται, λέει, για οικονομικούς λόγους.
0: Δεν κόπηκε ακριβώς.
1: Καλά.
0: Ολοκλήρωσε τον.
1: Εντελώς συμπτωματικά.
0: Από την άλλη, όμως, έχεις δίκιο. Δηλαδή, οποιοδήποτε πολιτικός με τέτοια επιρροή παρεμβαίνει στα προγράμματα, είτε με σχόλια οποιοδήποτε καναλιού, είναι ντροπή, είναι αδιαφορά.
1: Και μια σειρά κινήσεις των ιδιοκτητών γενικώς δείχνουν έτσι μια φιλική προσέγγιση στον Τραμπ, να μην το πω αλλιώς.
0: Πιέζονται. Οι ιδιοκτήτες πιέζονται οικονομικά, πιέζονται πολιτικά, πιέζονται ηθικά, εντός εισαγωγικών. Είναι θέματα τα οποία θεωρούσαμε ότι τα έχει λύσει ο φιλελεύθερος τρόπος, η φιλελεύθερη δημοκρατία.
1: Τι να λύσει, τι να λύσει. Εδώ είδαμε και την ανοιχτή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου του φίλου μας του Τραμπ, που τον χειροκροτάγανε κάθε τόσο και λιγάκι. Το έχεις ξαναδεί εσύ αυτό? Έχει ξεπεράσει και το προηγούμενο Υπουργικό.
0: Το είχα δει σε κάτι χώρες οι οποίες δεν φημίζονται για την δημοκρατικότητά του.
1: Έχει μπερδέψει τα παιδάκια που είχε βάλει ο Κινέζος ηγέτης τα παιδάκια να κουνά τις σημαίες. Έχει βάλει και τους υπουργούς του να κουνά τις σημαίες. Πάλι καλά που δεν είχε τον Υπουργό Δικαιοσύνης εκεί να κουνάει τίποτα φίδια. Γιατί δεν το είχα πάρει χαμπάρι, μου το έπανε αυτό.
0: Δικαιοσύνης ή υγείας?
1: Της υγείας, συγγνώμη.
0: Έπιανε τα φίδια με τα χέρια του.
1: Ωραίο.
0: Ο καθένας ό,τι μπορεί κάνει.
1: Αυτό τα πιάνει, λοιπόν, τα φίδια. Εδώ κυκλοφοράνε.
0: Τον Κένεντι τώρα και πάμε στις δημοσκοπήσεις. Γιατί μου λες ότι είχαμε χθες δημοσκοπήσεις. Εντάξει, εγώ θα σου πω την άποψή μου. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που θα πρέπει να γίνονται δημοσιεύσεις των δημοσκοπήσεων, θα πρέπει να γίνονται σοβαρά. Δηλαδή, δεν μπορεί να ανακοινώνεις λίγες ώρες μετά το κόμμα Τσίπρα μια δημοσκόπηση η οποία έχει γίνει πριν. Έχουν συλλεγεί τα στοιχεία και με αμφίβολο τρόπο πριν την ανακοίνωση του κόμματος. Έτσι δεν είναι?
1: Ταχύτητες, υπερβολικές ταχύτητες. Τέλος πάντων, όλα κρίνονται.
0: Όλα κρίνονται πάντως.
1: Είναι και το εμπορικό στη μέση, γιατί σου λέει: εγώ τώρα, εσύ αύριο, ο άλλος μεθαύριο, να προλάβω εγώ.
0: Είχα μια συνομιλία τις προηγούμενες ώρες με τον Δημήτρη Μαύρο, τον δημοσκόπο, ο οποίος ήταν και.
1: Διαρκείας και προσεκτικός.
0: Πέραν αυτού, είναι επικεφαλής, τον έχουν ορίσει οι ίδιοι δημοσκόποι, της Ελεγκτικής Επιτροπής Δημοσκοπήσεων. Δηλαδή, μιας επιτροπής που οφείλει να ελέγχει αν οι δημοσκοπήσεις είναι έγκυρες, αν πληρούν τις προδιαγραφές που οι ίδιοι δημοσκόποι μέσω των διαφόρων καταστατικών τους έχουν θέσει, εάν τηρούν τους κανόνες διοντολογίας της ΕΣΟΜΑΡ. Βεβαίως, μας έλεγε ο κύριος Μαύρος ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνουν την έρευνα, διότι η πολιτεία, προκειμένου να γίνει αυτή η έρευνα, πρέπει να υπάρχει καταγγελία, αλλά και η πολιτεία δεν έχει δώσει τα μέσα, τα εργαλεία στους δημοσκόπους και προφανώς τα χρήματα, γιατί πόρους χρειάζεται κάποιος να κάνει μια τέτοια έρευνα για να βάλει τους κανόνες σε νέα βάση. Πάντως, νομίζω ότι θα πρέπει να μπει μια βάση, θα πρέπει να μπει ένα νέο πλαίσιο.
1: Τώρα που είμαστε και στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, δεν βλέπω να μπαίνει πλαίσιο.
0: Αλήθεια.
1: Και είναι από τα ζητήματα που θα έπρεπε να έχει συζητηθεί, όπως και πολλά άλλα ζητήματα. Η σοβαρή αποτύπωση σε πανελλαδική βάση, όπως λέμε, των κυκλοφοριών, των μέσων, των εφημερίδων, των ηλεκτρονικών εκδόσεων και πάει λέγοντας. Πράγματα που έχουν γίνει σε άλλες χώρες, αλλά τόσο να μην το πάμε εκεί. Εγώ μιλάω τώρα για τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, όπου με την ταχύτητα που είχε, τέλος πάντων, αυτό που αποτύπωσε είναι μια αναδιανομή. Και νομίζω ότι η αναδιανομή ήταν αναμενόμενη ανάμεσα σε μια σειρά πολιτικά σχήματα, ιδιαίτερα και στην περιοχή της ευρύτερης αριστεράς μετά την επισημοποίηση του κόμματος Τσίπρα. Γιατί περί κόμματος Τσίπρα μιλάμε, έξι, Ελλάς, παίζει και η ιστορία της φασαρίας με το Ελλάς, με τα διάφορα συνθήματα και τα ασιότητες.
0: Εντάξει, είπε κάτι εφιέστατο ο Μητσοτάκης εχθές, ότι το ΕΑΜ το άφησε στον Πολάκη και κράτησε μόνο το Ελλάς. Νομίζω ήταν εφιές.
1: Εντάξει,
0: ήταν εφιές.
1: Είναι τσαχπίνικο, δεν ξέρω να το επεξεργάστηκε ο ίδιος.
0: Από τη στιγμή που το είπε, το χρεώνεται, το πιστώνεται το ίδιο.
1: Ναι, είπαμε ότι είναι δημόσιο, δημόσιο. Έτσι. Εντάξει, το παίζουμε. Από εκεί και πέρα, ούτως ή άλλως, στην πραγματικότητα νομίζω ότι η συνέχεια δείχνει ότι θα είναι πολλά τα ζητήματα, όχι μόνο με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αλλά και με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Άλλωστε σήμερα το ακούσαμε και στις ειδήσεις, θα καταθέσει την επίσημη κίνηση, όπως λέμε, στον Άριο Πάγο για το σχηματισμό του κόμματος, την επίσημη κατάθεση. Αλλά εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι, αν μου έκανε κάτι εντύπωση για να το συνεχίσω με το κόμμα του Τσίπρα και τη δημοσκόπηση, εκτός ότι είναι δεύτερο, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό σε μια πρώτη αποτύπωση. Άλλωστε, όταν δείχνουν μια σειρά δημοσκοπήσεις να ελαχιστοποιείται η όποια αποτύπωση του ΣΥΡΙΖΑ και στην προκειμένη δημοσκόπηση να είναι εκτός Βουλής, είναι λογικό να καταγράφει μια περιοχή ευρύτερης αριστεράς ο κύριος Τσίπρας με ένα γύρο στο 15, λέω χοντροκομμένα. Νομίζω έχει μια λογική, θα δούμε και τη συνέχεια. Εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί δεν φαίνεται μια λογική, πώς να το πω, αποτύπωσης από άλλες πλευρές.
0: Δηλαδή.
1: Νομίζω ότι τώρα, εντάξει, πολύ χαμηλή αποτύπωση δείχνει στον κύριο Βελόπουλο αμέσως, παρότι καταλαβαίνω ότι θα συμπιεστεί ο κύριος Βελόπουλος από την κυρία Καριστιανού, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μακεδονίας, το έχουμε ξανασυζητήσει. Και εντάξει, τα υπόλοιπα είναι αναμενόμενα, ότι δεν θα υφίσταται νίκη, δεν θα υφίσταται σπαρτιάτες, δεν θα υφίσταται.
0: Αλλά να σου πω όμως, άσε να τα δούμε επισήμως με τις δημοσκοπήσεις και να μην κρίνουμε
1: δεν
0: μόνο μας,
1: εγώ,
0: να μην
1: βιαζόμαστε.
0: Όμως αυτό που λες έχει βάση, δηλαδή ότι τα κόμματα αυτά απευθύνονται στο ίδιο κοινό που έχει αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Θες να αφήσουμε τα πολιτικά για το δεύτερο σκέλος και τον κύριο Τσίπρα?
1: Καλύτερα.
0: Βασικά, γιατί θα έχουμε και τον κύριο Ευτύχη Βαρδουλάκη να συζητήσουμε για την αποτύπωση την επικοινωνιακή του κόμματος Τσίπρα, αλλά και το γενικότερο πολιτικό περιβάλλον. Είδα σήμερα, Δημήτρη, δύο ενδιαφέρουσες ειδήσεις που για μένα θεωρώ ότι είναι σημαντικές και θετικές. Η πρώτη είναι ότι έχουμε την ανακοίνωση ότι πλέον οι συντάξεις θα βγαίνουν το πολύ σε 30 μέρες και το πολύ σε 60 μέρες αν είναι διαδοχικά ταμεία, τα ταμεία τα οποία, από τα οποία δικαιούται σύνταξη ο κάθε συνταξιούχος. Και το λέω αυτό διότι σου θυμίζω στο παρελθόν, την περίοδο των μνημονίων, οι συντάξεις για να βγουν κάνανε 2, 3, 3,5 χρόνια και οι άνθρωποι περνούσαν πάρα πολύ δύσκολα.
1: Μια βαριά κατάσταση.
0: Βέβαια, και νομίζω αυτό πρέπει να το πιστώσουμε στον Κωστή Χατζηδάκη, το συγκεκριμένο,
1: με προλάβες,
0: τη συγκεκριμένη πιστώ μεταρρύθμιση, και αθόρυβα την έκανε και την έκανε όμως. Και τότε σου θυμίζω
1: περπάτησε
0: ότι
1: αυτό,
0: είχε
1: περπάτησε
0: βάλει και δικηγόρους εξωτερικούς για να το τρέξει.
1: Έκτακτες
0: συνεργασίες και είχε ακούσει και κριτική. Να πούμε τα καλά ότι όταν
1: ήταν
0: γίνονται
1: ένα
0: πρέπει
1: αποτελεσματικό
0: να
1: βήμα.
0: Αποδίδονται. Όπως επίσης άλλο ένα καλό νέο είναι το ζήτημα της γραφειοκρατίας, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα γίνει το αυτονόητο, ότι το κράτος για να διεκπαιρεώσει τις υπηρεσίες δεν θα ζητάει από τον πολίτη να προσκομίζει όλα τα δικαιολογητικά, όλα τα χαρτιά που απαιτούνται, αλλά το ίδιο θα κάνει τη δουλειά του περίφημου client service, δηλαδή να μαζεύει τα χαρτιά, να μαζεύει τα δικαιολογητικά και εκείνος να είναι υπεύθυνος. Ο πολίτης, εκείνο το κράτος δηλαδή, να είναι υπεύθυνο. Ο πολίτης αυτό που θα πρέπει να κάνει είναι να κάνει μια υπεύθυνη δήλωση που να λέει ότι όλα τα στοιχεία είναι αληθή και ότι έχει όλα τα χαρτιά που απαιτούνται, δηλαδή να αναλαμβάνει τη νομική ευθύνη έναντι της διαδικασίας.
1: Μας υλοποιηθεί πρώτα.
0: Νομίζω σε ένα βαθμό γίνεται, γιατί στις τράπεζες για παράδειγμα όταν κάνεις μία πράξη παλιά σου ζητούσε 10 χαρτιά, τώρα κάνει άμεση άντληση των στοιχείων από τις διάφορες υπηρεσίες και βλέπεις ότι γίνεται αυτό. Μακάρι θα μειωθεί πάρα πολύ παραγωγικός χρόνος από αυτόν που σπαταλούν και οι πολίτες αλλά και οι επιχειρήσεις. Κάτι άλλο που διαβάζω σήμερα στις εφημερίδες που είναι και καλό από μία πλευρά αλλά και κακό είναι ότι πλέον 1 στα 3 ευρώ που μπαίνουν στην ελληνική οικονομία προέρχεται από τον τουρισμό, άμεσα ή έμεσα. Άμεσα είναι το 13% του ΑΕΠ μας από το τουριστικό προϊόν και έμεσα είναι, όπως σας είπα, το 30 με 34%. Είναι καλό νέο γιατί πάει καλά ένας κλάδος της οικονομίας μας και είναι ανταγωνιστικός προφανώς, οπότε γίνονται και εκεί επενδύσεις, υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που προσανατολίζεται και σε σπουδές και σε εξειδίκευση και σε ανάδειξη καλύτερη του τουριστικού προϊόντος. Είναι βέβαια και κακό γιατί, όπως θα έλεγες και εσύ, είναι μονοκαλλιέργεια, είναι μονοκολόρε, πως το λες στα ιταλικά. Σωστά δεν το λέω?
1: Καλά το πας, εντάξει.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Είναι της μόδας γενικά αυτά, έτσι. Mm-hmm. Ενώ τα μονόχρωμα, για να συνεννοηθούμε.
0: Ο κύριος Τσίπρας, εντάξει, το ξαναπάω στο Τσίπρα, το πήγε στο δίχρωμο.
1: Μα πιο πολύχρωμο το είδα, αλλά εντάξει.
0: Πιο πολύχρωμο.
1: Εντάξει.
0: Διάβαζα σήμερα στην Καθημερινή.
1: Αλλά έχει πολλές επαναλήψεις. Έχει αρκετές επαναλήψεις.
0: Έχεις δίκιο. Διάβαζα όμως σήμερα στην Καθημερινή και θα το σχολιάσουμε μετά. Θα το ρωτήσω τον κύριο Βαρδουλάκη. Διάφορους επαγγελματίες της γραφιστικής που σχολιάζουν το σήμα του κύριου Τσίπρα. Και μεταξύ μας δεν μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για την σχεδιαστική αποτύπωση. Αντιλαμβάνονται την ανάγκη, την πολιτική. Όμως λένε ότι είναι πολύ πρόχειρο. Φτηνό σχεδιαστικό τέχνασμα το χαρακτηρίζει ο κύριος Παπάζογλου. Ευτελές, κακό, φτηνό λογότυπο επίσης. Θέλω να σου πω ότι είναι κακή υποδοχή από τη διαφημιστική αγορά του σήματος. Όμως αντιλαμβάνονται όλοι την σημασία, την πολιτική.
1: Εγώ θα έλεγα το σαματά που έκανε πέτυχε ούτως ή άλλως, και οι κριτικές και οι αρνητικές και οι όποιες πιο εξειδικευμένες. Δεν είναι εκείνο το βασικό. Το βασικό είναι ότι πολύ γρήγορα. Πολλοίς κόσμος έμαθε για αυτή την ονομασία, άσχετα πώς την κρίνει και πώς τη σχολιάζει. Άρα ένα στόχος που είναι επικεντρωμένος κυρίως εκεί, μέτραγε ο αντίστροφος χρόνος και τα λοιπά, ακόμα και στη συγκέντρωση προχθές, νομίζω ότι αυτό το πέτυχε. Τώρα από εκεί και πέρα πόσο επιτυχημένο θα είναι το περιεχόμενο, όχι μόνο των λέξεων, αλλά και μια σειρά άλλες συζητήσεις, είναι μια πιο μεγάλη συζήτηση. Ας πούμε εμένα μου έκανε εντύπωση τώρα αφού με ξαναπηγαίνεις εκεί, δεν το θεωρώ μια πολύ έτσι... πώς να το πω, επίδειξη ανοιχτής λογικής και προετοιμασίας, το ότι ορίστηκαν 5 εκπρόσωποι τύπου.
0: Α, ναι. Θες να το σχολιάσω το βλέπω... μετά και με τον κύριο Βαρδουλάκη, και εμένα μου έκανε.
1: Ωραία, μου έκανε εντύπωση.
0: Εντύπωση αυτό.
1: Έχω αλλά... ξαναγίνει διάφορα στο ΣΥΡΙΖΑ με 3 εκπροσώπους από ό,τι θυμάμαι.
0: Συγγνώμη, στο ΣΥΡΙΖΑ και σε άλλα κόμματα. Συνήθως υπήρχαν 2 αναπληρωτές και ένας επικεφαλής.
1: Συνωστισμός, νομίζω.
0: Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα που έχουμε να δώσουμε και μετά αμέσως τις ειδήσεις θα πάμε στον κύριο Βαρδουλάκη που θα συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα και για τον κύριο Τσίπρα και για τα υπόλοιπα κόμματα. Έτσι λοιπόν, εγώ να σας πω για την Big Win, το μεγάλο χορηγό της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία περήφανα πανηγυρίζει την κατάκτηση της EuroLeague από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Big Win και Ολυμπιακός μαζί στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Επίσης θέλω να σας πω και για την ΔΕΗ. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπείτε στο ΔΕΗ fiber.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Οι δικοί μας άνθρωποι επίσης, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιες ασθένειας, μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικότερα συμπτώματα της δυσθρεψίας που προκύπτει όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά. Τα φορτημέλη είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα φορτημέλη είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για την διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα πιστοποιημένα στον ΕΟΦ. Ειδήσεις και επιστρέφουμε.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο dosevaros.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
8: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
7: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
8: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
9: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
10: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
11: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
10: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
11: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
10: Και τι λέτε.
11: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
10: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
11: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
10: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
12: Τάκης και Μπούμπης.
13: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Hondo Center.
16: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
17: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
18: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
15: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με νοφόρς, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον προσταζάν με σάο παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
18: Με νοφόρς.
15: Και προσταζάν
18: από τη Vogel.
19: Vogel, υγιέ και φυσικά.
15: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα.
20: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού προς τη γέφυρα της Αχαρνών, στον Σκαραμαγκά, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Καλλιρόης λόγω τροχαίου, αλλά και στον άξονα Κόνωνος Ομυρίδου Σκυλίτσης στον Πειραιά. Επίσημο αίτημα για συμμετοχή της Εύρων στην παραχώρηση της περιοχής 10, η οποία βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στη θαλάσσια περιοχή του Νότιου Ιωνίου, κατέθεσαν οι εταιρείες Εύρων και Hellenic Energy, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση από τις Εύρων ποσοστού 70% από τη Hellenic Energy για σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα υδρογων ανθράκων και κίνηση που επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων, έκανε λόγο ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις αλλά και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Σε κέντρο αποκατάστασης στην Ελλάδα συνεχίζει τη θεραπεία του ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης. Για εξαρσή γαστρεντερίτιδα στο νοσοκομείο Αττικών με κρούσματα σε υγειονομικούς, ασθενείς και συνοδούς, κάνει λόγο το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου. Ζητά μεταξύ άλλων να αποδεσμευτεί το νοσοκομείο τουλάχιστον από την επόμενη εφημερία του Σαββάτου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά 9 περιστατικά. Σημειώνει ότι πρόκειται για περιστατικά γαστρεντερίτιδα συμβατής με λίμωξη από νοροϊό, φαινόμενο παρατηρείται συχνά. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος και Γιώργος Μουρούτης.
1: Και μαζί και χώρο για άλλη μια μέρα.
0: Και μαζί είναι ο κύριος Ευτύχης Βαρδουλάκης. Σας μιλήσαμε για τον κύριο Βαρδουλάκη πριν το διάλειμμα και για τη συζήτηση που θα έχουμε σε σχέση και με την ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και το επικοινωνιακό του αποτύπωμα, αλλά και την ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Καλημέρα, κύριε Βαρδουλάκη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο απόψεις. Μία άποψη λέει ότι αν κάποιος κοιτάξει στο παρελθόν και στο παρόν, θα δει ότι το πολιτικό σκηνικό θυμίζει λίγο οι μέρες του 2015, δηλαδή με πρωταγωνιστές περίπου τους ίδιους. Αν προσθεθεί και κόμμα του κ. Σαμαρά, θα είναι ακόμα πιο κοντά σε αυτή τη λογική. Και η άλλη άποψη λέει ότι το πολιτικό σκηνικό είναι τελείως διαφορετικό με τα νέα κόμματα. Κόμματα έρχονται, φεύγουν και τελικά κάποιοι το χαρακτηρίζουν. Χαρακτηρίζουν ως ρευστοποιημένο αυτό το πολιτικό σκηνικό. Την άποψή σας θα θέλαμε, κύριε Βαρδουλάκη.
2: Πιο κοντά στη δεύτερη άποψή είμαι. Δηλαδή, εγώ πιο πολύ βλέπω μια ρευστοποίηση και ένα κατακαιρματισμό και μια αποδυνάμωση των ισχυρών πόλων. Γιατί τότε, με το 2015, ναι, μεν έμοιαζαν πρωταγωνιστές, υπήρχαν κόμματα που φτιαχνόντουσαν, διαλυόντουσαν, αλλά δύο ισχυροί πολλοί υπήρχαν. Δηλαδή, είχαμε και κυβερνήσεις οι οποίες ήταν στο 35% και αντιπολιτεύσεις οι οποίες ήταν λίγο κάτω από το 30%. Αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα και μιλάμε για έναν κατακαιρματισμό, ο οποίος μερικές φορές δεν έχει και τα αμιγώς πολιτικά, προγραμματικά, ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Έχει υπάρξει μεγάλη αλλαγή στο εκλογικό σώμα την τελευταία διετία-τριετία. Μην τρέφουμε αυτά παρελθόν, ότι η θριαλίδα γι' αυτό ήταν η ιστορία των Ντεμπών. Mm-hmm. Δεν ήταν ο λόγος τον οποίο έγινε, ήταν όμως η αφορμή η οποία εκδηλώθηκαν πάρα πολλές παθογένειες του συστήματος. Έγιναν και διάφορα πράγματα εκεί, υπήρξε και εργαλειοποίηση, υπήρξε και πολλά πράγματα. Όλο αυτό έβγαλε ένα νέο κύμα έντονης αντισυστημικότητας στην επιφάνεια, το οποίο μετά με άλλες αφορμές οι οποίες προέκυπταν στην πορεία εκδηλωνόταν και έχει οδηγήσει αυτή τη στιγμή σε ένα τοπίο εντελώς πολυκερματισμένο, με μια κυβέρνηση η οποία έχει μένει κόμμα την πρώτη θέση, αλλά σε χαμηλό, με έντονα στοιχεία φθοράς, το οποίο είναι και φυσιολογικό μετά από 7 χρόνια, έτσι μην είναι. Δεν είναι πρωτόγνωρο φαινόμενο αυτό.
0: Άρα το νέο δίπολο, κύριε
2: Βαρδουλάκη. Χωρίς και κανένα όμως, δεν υπάρχει δίπολο αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, προσπαθώ να πω. Η διαχωριστική γραμμή είναι συστημισμός, αντισυστημισμός.
2: Δεν μπορούμε να το πούμε τόσο απλουστευτικά. Είναι το ένα, είναι το άλλο. Όμως υπήρξε ένα κύμα έντονης αντισυστημικότητας, το οποίο ξεκίνησε με αφορμή την ιστορία των Ντεμπών. Όχι μόνο γι' αυτό. Αυτή είναι μια αφορμή εκδήλωση μια γενικότερη δυσαρέσκεια. Η οικονομική δυσκολία που βίωνε μεγάλο τμήμα του πληθυσμού με την ακλήβητα πληθωριστική κρίση, όλα αυτά τα πράγματα έκανε κόσμο να μην αισθάνεται άνετα στην καθημερινότητά του. Οπότε όλο αυτό τροφοδότησε έναν ριζοσπαστισμό και μια αντισυστημικότητα, η οποία από ένα σημείο και πέρα έγινε πλειοψηφική στην ελληνική κοινωνία. Και αυτό άρχισε να εκδηλώνεται με ένα περίεργο τρόπο. Κανείς δεν μπορούσε να το εκφράσει, γιατί αυτό είχε αφετηρία και από τα δεξιά και από τα αριστερά. Είχε πολλούς τρόπους με τους οποίους εκδηλωνόταν και πολλές αφορμές με τις οποίες έγινε στην επιφάνεια. Την ίδια ώρα που τα πιο θεσμικά κυβερνητικά κόμματα είτε προσπαθούσαν να χαϊδέψουν αυτό το κλίμα, οπότε αλλίωναν και τη δική τους ρητορική. Και αυτό είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που τα συστημικά κόμματα έδειξαν μια καχεξία το τελευταίο διάστημα, την ίδια ώρα που και η κυβέρνηση ευθύρωταν μέσα από τη διαχείριση της καθημερινότητας. Οπότε φτάσαμε τώρα σε αυτό το περιβάλλον. Να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει στοιχεία φθοράς και πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης να διαγωνίζονται μεταξύ τους, να συγκρούονται μεταξύ τους, να μην παίρνει κανένα από αυτά το πάνω χέρι και να αναπτύσσει δυναμική γύρω του για να αναδειχθεί σε δεύτερο πόλο, και όλο αυτό το πράγμα να μην έχει μια κατεύθυνση ούτε για το προς το που πρέπει να πάει η χώρα, ούτε στο πώς θα κυβερνηθεί η χώρα την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Δεν είναι, δεν το λες και ευχάριστο όλο αυτό το περιβάλλον.
1: Με την εμπειρία που έχετε, δεν σας κάνει τέλος πάντων μια κάποια εντύπωση ότι τα τελευταία δύο χρόνια γκρόσο μόντο βλέπουμε μεγάλα ανεβοκατεβάσματα, ταχύτερα θα έλεγα, σε σχέση με το χρόνο και τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων για μια σειρά κόμματα όπως της κυρίας Κωνσταντοπούλου, τώρα σε σχέση με την κυρία Καριστιανού, γιατί δεν νομίζω ότι είναι το ίδιο το θέμα του κυρίου Τσίπρα και για την περιοχή που προσπαθεί να μαζέψει τώρα ο ίδιος. Ποια άλλα, να μην τα πιάσω. Και στην πραγματικότητα αυτή η πολυδιάσπαση που λέτε, αν από τη μια μεριά δείχνει ότι ο κόσμος είναι λίγο πιο πιο ανοιχτό στο να δηλώνει κάτι ότι θα ψηφίσει ή να αλλάξει την ψήφο του. Αλλά αυτές οι μεγάλες αλλαγές, θυμίζω και το Πασόκ κάποια στιγμή είχε φτάσει να είναι σε ένα υψηλότερο ποσοστό,
2: ναι, γύρω
1: στο 12, τα ανεβοκατεβάσματα της κυρίας Κωνσταντοπούλου και πάει λέγοντας του κυρίου Βελόπουλου. Αυτά δεν δείχνουν και ένα πρόβλημα σε σχέση με την, πώς να το πω, την παρακολούθηση των επιλογών των πολιτών, ή πιστεύετε ότι είναι λογικά?
2: Είναι λογικά, γιατί ο κόσμος ξέρει τι δεν θέλει, αλλά δεν είναι πάρα πολύ σαφές το τι θέλει. Ο κόσμος εκφράζει τη δυσαρέσκειά του. Κατά περιόδους την εκφράζει κάποιος άλλος. Σε περιόδους πολύ μεγάλης έντασης, όπως είχαμε ας μητώνει την περίοδο των Ντεμπών, και υπήρχε μια πολύ μεγάλη οργή και πολύ μεγάλη κοινωνική ένταση, τα κόμματα τα οποία είχαν την πιο έξαλλη ρητορική, δηλαδή κυρίως Κωνσταντοπούλου και μετά ο Βελόπουλος, ήταν αυτά που πήγαιναν και λίγο περισσότερο. Σε άλλες περιόδους που έχουμε ύφεση, είναι τα πράγματα έτσι λίγο πιο ήρεμα, ενισχύονται είτε τα πιο θεσμικά κόμματα, όπως είχε γίνει με το ΠΑΣΟΚ πριν από 1-2 μήνες, ας πούμε, που φάνηκε ότι ήταν το μόνο κόμμα που είχε μια κινητικότητα. Η κυβέρνηση επίσης αυξομειώνει την επιρροή της με βάση τη συγκυρία. Δηλαδή, την περίοδο με την έξαρση του πολέμου είχαμε μια άνοδο της κυβέρνησης, γιατί στα σημεία αυτά, άμυνα, εξωτερική πολιτική γενικώς πηγαίνει καλύτερα. Σύνοψη, γενικότερη ανησυχία. Ακριβώς συσπήρωνε. Τώρα τη βλέπουμε πάλι ότι μετά φάνηκε λίγο να αποσυσπηρώνεται. Έτσι είναι αυτά. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε λίγο τις χοντρές πινελιές. Υπάρχει μια ανησυχία, υπάρχει δυσαρέσκεια, υπάρχει κρίση εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα συνολικά. Αυτά δεν αλλάζουν εύκολα. Έτσι, υπάρχουν κάποια στοιχεία υπεροχής κάθε πολιτικού πρωταγωνιστή. Mm-hmm. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα είναι ένα κλίμα το οποίο είναι μετάβλητο. Γι' αυτό θα σας έλεγα ότι στις δημοσκοπήσεις δεν θα πρέπει να δώσουμε και τόσο μεγάλη σημασία, όχι να τις απαξιώσουμε, ενώ δεν να τις πάρουμε και μετρητής τις έρευνες που θα βγουν αμέσως τώρα με την ανακοίνωση των κομμάτων. Νομίζω ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 2 με 3 κύκλους δημοσκοπήσεων, αυτές που κάνουμε, ας πούμε, κάθε μήνα περίπου.
0: Για άρα
2: να
0: από Σεπτέμβριο ουσιαστικά θα
2: ή από Σεπτέμβριο ή θα έλεγα οι τελευταίες πριν τις διακοπές. Δηλαδή τώρα έχουμε Μάιο, θα βγουν οι πρώτες, μέσα Ιουνίου, τέλη Ιουνίου θα βγουν οι δεύτερες, μέσα προς τέλη Ιουλίου θα βγουν οι τρίτες. Νομίζω ότι εκεί θα έχουμε μια εικόνα πώς πάει το πράγμα, με την έννοια και η σειρά πώς σταθεροποιείται, αλλά κυρίως η δυναμική. Δηλαδή, ξεκινάει κάποιος με Χ, είναι Χ προς τα πάνω ή Χ προς τα κάτω η δεύτερη έρευνα και η τρίτη έρευνα. Νομίζω ότι εκεί θα δούμε η δυναμική. Δεν μας έφερε τόσο το απόλυτο νούμερο. Εγώ τουλάχιστον δεν δίνω σημασία στο απόλυτο νούμερο όταν έχουμε τόσο μεγάλο ποσοστό και αν αποφάσισε και που δεν συμμετέχει. Αλλά θα δούμε την τάση. Πάει προς τα πάνω ή πάει προς τα κάτω. Αυτό είναι που θα μετρήσει.
1: Μάλιστα. Για να ρωτήσω κάτι άλλο. Εντάξει, με την εμπειρία, σας είπατε πριν για τη φθορά που έχει και το κυβερνητικό σχήμα, λογικό μετά από 7 χρόνια, ή τα επιμέρους θετικά ή τα επιμέρους συγκυριακά αρνητικά. Πώς εξηγείται όμως μια καταβάσια ανθεκτικότητα που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις γύρω στο, λέω, τουλάχιστον στην εκτίμηση ψήφου, γύρω στο 29, στο που έχω ντροκομμένο εγώ. Παρά τα προβλήματα, δεν έχει ξανασυμβεί ένα κόμμα κυβερνητικό να έχει 2 πρώην προέδρους και πρώην πρωθυπουργούς, ας το πούμε, σε σφοδρή κριτική απέναντί του, μια σειρά ζητήματα με τα σκάνδαλα κτλ. Δεν έχει, μια ανθεκτικότητα θα μπορούσε να πει κανείς.
2: Ασφαλώς και έχει. Και είναι και εντυπωσιακή ανθεκτικότητα, γιατί μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο κυβερνάει ήδη 7 χρόνια.
1: Έχει την ακρίβεια που είναι παρατεταμένη κλπ.
2: Ακριβώς, και παγκόσμιο φαινόμενο, και σε μια περίοδο που διεθνώς, αν δείτε τι γίνεται, υπάρχουν κυβερνήσεις οι οποίες καταραίουν σε απειροελάχιστο χρόνο πλέον. Δεν είμαστε στις παλιές εποχές.
1: Κυβερνητικές κρίσεις κλπ.
2: Κύκλος, ας πούμε, κράτους 8 χρόνια. Τώρα κρατάει πολύ λιγότερο, ακριβώς επειδή έχουμε επιτάχυνση της πολιτικής φθοράς, κυρίως λόγω social media και επικοινωνικής υπερέκτασης, αλλά μην πλατιάσουμε τώρα. Ναι. Γιατί πρώτον, τι πιστώνεται στην Νέα Δημοκρατία? Πιστώνεται ότι με τα καλά της και τα κακά της κάπως η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί. Δεύτερον, όταν έχεις η οικονομική ανάπτυξη σταθερή, ένα κομμάτι της οικονομίας το εισπράττει, ακόμα και αν δεν το δηλώνει στις δημοσκοπήσεις. Μπορεί να έχουν τα νεύρα τους στην τσαντίλα τους για άλλους λόγους και στις δημοσκοπήσεις να εκφράζουν μια γκρινιά, αλλά εν πάση περιπτώσει ο κόσμος, ο καθένας στο σπίτι του και στη δουλειά του, ξέρει τι γίνεται. Ξέρει αν πηγαίνουν τα πράγματα σχετικά καλά, ξέρει αν αισθάνεται μια σχετική ασφάλεια, ξέρει αν πληρώνει λιγότερους φόρους ή περισσότερους φόρους. Ξέρει, εν πάση περιπτώσει, τι γίνεται. Λοιπόν, επειδή εδώ έχουμε μια οικονομία η οποία στη μικροοικονομία λόγω της ακρίβειας δεν φαίνονται τα πράγματα τόσο αισιόδοξα, αλλά στη μακροοικονομία φαίνεται ότι και τα νούμερα πηγαίνουν καλά. Αυτό όλο το κλίμα λειτουργεί λίγο συνεκτικά για την κυβέρνηση. Άρα το ένα θα σας έλεγα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου θέλει να υπάρχει σταθερότητα στη χώρα. Θέλει η χώρα κάπως να κυβερνηθεί. Οπότε αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο δεν θα στο πει ο άλλος εύκολα σε μια έρευνα, είτε ποσοτική είτε ποιοτική. Όμως δεν είναι κάτι το οποίο θα πάψει να απασχολεί τον κόσμο μέχρι τελευταία στιγμή. Οπότε και αυτό λειτουργεί λίγο συσπηρωτικά για την Νέα Δημοκρατία. Συν φυσικά αυτά που τις καταλογίζει ο κόσμος ως θετικά. Ότι υπάρχουν μερικοί τομείς
0: θεωρούν.
2: Είναι και το συγκριτικό.
0: Δηλαδή σε σχέση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις.
2: Βέβαια, γιατί πάντα. Όχι με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, σχέση με τους υπόλοιπους πολιτικούς πρωταγωνιστές. Γιατί στο τέλος της ημέρας, όταν πας να ψηφίσεις το παραπάνω, είναι συγκεκριμένα τα ψηφοδέλτια.
0: Οπότε, άρα να υποθέσω ότι το δίλημα που βάζει ο Πρωθυπουργός για το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο και ποιος θα εμπιστευτείτε σε σχέση με τα συγκεκριμένα πρόσωπα είναι ένα επικοινωνιακά ή πολιτικά ορθό δίλημα για τον ίδιο. Δηλαδή έχει ένα πλεονέκτημα σε αυτό.
2: Ασφαλώς και είναι. Μα είναι σωστό αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία, γιατί πρέπει να αποφύγει τη λογική ενός δημοψηφισματικού χαρακτήρα εκλογών.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι πάμε. Αν είναι εκλογές, γίνουν δημοψήφισμα να μείνει να φύγει η κυβέρνηση. Προφανώς είναι περισσότερο αυτή που θέλει να φύγει. Αν όμως το δίλημα προσγειωθεί ως ότι παιδιά εδώ πέρα έχει τον Α ή το Β ή το Γ ή το Δ. Και προσγειωθεί λίγο, έρθει κοντά στην πραγματικότητα το δίλημα των εκλογών. Δηλαδή, ποιοι, με ποιους και πώς. Εκεί θεωρώ ότι αυτό βοηθάει λίγο περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία, με την έννοια ότι προσγειώνει τα πράγματα σε ένα πολύ σαφές πλαίσιο. Οπότε θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί. Απλώς αυτό στο στρατηγικό κομμάτι. Θεωρώ ότι στρατηγικά είναι σωστό αυτό που έκανε ο Πρωθυπουργός. Να πει και φυσικά να εξορκίσει το Μητσοτάκη σε χάος, το οποίο είναι. Δεν ξέρω, το είπε κάποιος προφανώς θεωρώντας ότι βοηθάει την κυβέρνηση, ενώ της έκανε πολύ μεγάλη ζημιά, έτσι. Και ευτυχώς που ο Μητσοτάκης ο ίδιος είπε ότι δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα και το ακύρωσε ο ίδιος. Όμως, είναι σωστό αυτά τα διλήμματα να μην τα βάζει ο ίδιος. Είναι προτιμότερο να τα βάζουν τρίτοι.
0: Έτσι. Σωστό.
2: Έτσι, αυτό σε ό,τι αφορά το τακτικό.
0: Πριν σας ρωτήσει ο Δημήτρης που κάτι θέλει να σας ρωτήσει, εγώ κλέβω το λόγο από το Δημήτρη Τούμπο να σας ρωτήσω με γρήγορη απάντηση. Θα θέλαμε, γιατί και ο χρόνος είναι περιορισμένος. Για τα δύο καινούργια κόμματα, ποιος κατά την άποψή σας κέρδισε τη μάχη των εντυπώσεων, ο κύριος Τσίπρας ή η κυρία Καριστιανού, και την επικοινωνιακή δυναμική των παρουσιάσεων των δύο κομμάτων. Αν ήταν επαγγελματική δυναμική, αν πράγματι βοήθησε πολιτικά τα κόμματα αυτά ο τρόπος της παρουσίασης, τα σύμβολα και η ονοματοδοσία. Πείτε μας την επιστημονική και την επαγγελματική σας άποψη.
2: Κοιτάξτε, του κυρίου Τσίπρα ήταν σαφώς πιο επαγγελματικό σε σχέση τουλάχιστον με αυτά τα οποία έκανε στο παρελθόν. Δηλαδή, φαινόταν το είχε δουλέψει περισσότερο, όμως μην γελιόμαστε. Ειδικά ο κύριος Τσίπρας δεν θα κρυθεί από αυτό το πράγμα. Δεν είναι ένα νέο πρόσωπο ή ένα νέο προϊόν που πρέπει να λανσάρεις. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος 20 χρόνια πρωταγωνιστεί στην πολιτική μας ζωή. Είναι πολύ γνωστό πρόσωπο με τα θετικά του και τα αρνητικά του, και θα κρυθεί στο πεδίο της στρατηγικής και το πώς θα, το τι θα πει και το πώς θα γίνει. Θα
0: κρυθεί τα διλήμματα. Το packaging που λέμε, το αμπαλάζ έχει μικρή αξία κατά την άποψή.
2: Έχει μικρή αξία. Για έναν άλλον δεν θα είχε μικρή αξία. Για τον Τσίπρα τώρα, για τον Μητσοτάκη, οι οποίοι είναι 20 χρόνια στο. Στο Παλκοσέντικο, α πούμε, πρωταγωνιστικό ρόλο, προφανώς δεν θα κρυφτεί.
0: Η κυρία Καριστιανού.
2: Η κυρία Καριστιανού απευθύνεται σε ένα ακροατήριο, το οποίο μερικές φορές εμείς που ασχολούμαστε έντονα με την πολιτική δεν μπορούμε πάντα να αναλύσουμε και να καταλάβουμε σωστά. Ναι, εξέπεμπε ερασιτεχνισμό αυτό το οποίο έκανε. Είχε και μερικά στοιχεία τα οποία λίγο κάπως ξένιζαν. Όμως το κοινό στο οποίο απευθύνεται δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι τα είδε έτσι. Επίσης δεν θα κρυθεί μόνο από αυτό η κυρία Καρισιανού. Το πρόβλημα της κυρίας Καρισιανού είναι ότι ξεκίνησε με ένα ηθικό φορτίο, το οποίο της είχε προσδώσει η ιστορία των τεμπών, αλλά κάπου εκεί τελειώνουμε. Δεν ξέρουμε κάτι άλλο για το τι πιστεύει. Τα υπόλοιπα τα οποία είπε ήταν καλλιοπλούσιος και υγιής, παραφτωχός και άρρωστος. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Και πλέον θα φύγει από το προστατευμένο, εντός εισαγωγικών προστατευμένο περιβάλλον, με την έννοια ότι μέχρι τώρα δεν συγκρουόνταν, όλοι έλεγαν μαζί σου στον αγώνα σου. Και το έλεγαν οι πάντες. Είχε φτάσει σημείο που είχε δημοτικότητα 85% στην ελληνική κοινωνία. Πλέον αυτοί που την υποστήριζαν, τα κόμματα που την υποστήριζαν, θα την αντιμετωπίζουν ανταγωνιστικά. Και δεύτερον, ο κόσμος δεν την αντιμετωπίζει πλέον ως σύμβολο για να πέσει, να έχει τη δικαιοσύνη για μια ιστορία που αποτελεί εθνικό τραύμα. Αλλά θα περιμένουν κάτι άλλο να ακούσουν σε σχέση με τη ζωή τους και την καθημερινότητά τους. Το να επιδιώκεις, το να λες μόνο ότι θα θέλω τη δικαιοσύνη, θέλω την ελπίδα, όλοι τα θέλουν αυτά. Δεν αρκεί από μόνο του.
1: Μία γρήγορη απάντηση, μία γρήγορη ερώτηση.
2: Μία θα κρυθεί και η κυρία Κρυσιανού.
1: Η προσπάθεια της αντιπολίτευσης που γίνεται όλο και πιο επιμονή ασχέτως της τακτικής που μπορεί να έχει κάθε αντιπολίτευση να λέει να φύγει τώρα η κυβέρνηση να γίνουν πρόορες εκλογές την έχει βοηθήσει πιστεύετε, τη βοηθάει
3: και με αυτό να κλείσουμε κύριε.
2: Κατηγορηματικά όχι, η αίσθησή μου είναι ότι η αντιπολίτευση αναλώνει πολύ μεγαλύτερο χρόνο, ενέργεια, κεφάλαιο και φερεά ουσία στο να βρίζει την κυβέρνηση αντί να κοιτάξει το πώς θα βελτιώσει τη δική της εικόνα.
3: Μάλιστα.
2: Δεν είναι διαγωνισμό, δεν θα κερδίσει όποιο βρίσκει περισσότερο το Μητσοτάκη. Και απορώ πραγματικά πώς αυτό το απλό πράγμα δυσκολεύεται τόσο πολύ να το κατανοήσουν. Έχουν δομικές δυσκολίες τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το καθένα διαφορετικές. Ο Τσίπρας έχει το παρελθόν του και κάποιους που ήταν γύρω του και την αξιοπιστία. Το Πασόκ έχει το πρόβλημα ότι δεν μπορούν εύκολα να το δουν ως κυβερνητικό κόμμα λόγω των όσων γίνεται τελευταία. Αντί να δουλέψουν αυτά τα πράγματα, να βελτιώσουν την εικόνα τους, εξαντλούν το 90% της πολιτικής τους ενέργειας και να βρίζουν αντίπαλο. Μα δεν αρκεί αυτό. Ο κόσμος έχει βγάλει τα συμπεράσματα του για την κυβέρνηση, θετικά ή αρνητικά. Δεν περιμένουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να φρύσουν την κυβέρνηση ακόμα παραπάνω. Περιμένουν να δείξουν ότι κάτι διαφορετικό έχουν τα ίδια και κάπως να βελτιώσουν την εικόνα τους. Όσο δεν ρίχνουν το βάρος εκεί, θα έχουμε τις μικρές αυξομοιώσεις που αναφέρατε πριν, χωρίς όμως μια εντυπωσιακή πολιτική δυναμική που θα μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την συζήτηση.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον.
1: Μάλιστα,
0: όπως πάντα, κύριε Βαρδουλάκη.
2: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ.
0: Ήταν ο κύριος Ευτύχης Βαρδουλάκης, σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας και πολιτικός αναλυτής. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σας ρωτήσω αν γνωρίζατε πως ένας στους τρεις συνανθρώπους μας άνω των 65, αλλά και ένας στους τέσσερις ογκολογικούς ασθενείς αντιμετωπίζουν δυστρεψία. Δηλαδή, ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες τους σε θρεπτικά συστατικά με αποτέλεσμα την ακούσια, απώλεια βάρους και την αδυναμία. Τα Fortimel είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας, οφειλόμενης σε ασθένεια, ενώ χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο dosevaros.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
9: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε!
10: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
13: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
14: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
16: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
15: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
17: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
0: Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις. Νομίζω ότι πολύ λίγο χρόνο έχουμε πια μπροστά μας, Δημήτρη, μόνο για να καλημερίσουμε και να χαιρετήσουμε.
1: Εσάμε και πάλι.
0: Αναζητήστε στο Spotify, στο Apple Podcast και στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε τα εξαιρετικά podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Είναι μια πλατφόρμα με πολλές φωνές, με ανθρώπους που κάτι έχουν να πουν. Χαιρετίζουμε αύριο Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Καλημέρα.
18: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου.
19: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
20: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
19: Παίζουμε!
20: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
19: Μα...
20: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
22: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
23: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
24: Ξύπνα, Βασίλη!
25: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
26: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
23: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
27: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
28: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
29: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
30: Να δω.

0: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ράδιο Πέλα, στους 103,3 FM στέρ.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα 9.30, θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
6: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
7: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
8: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας.
9: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχους Τάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
10: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
11: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, ρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο, Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Για να εξακριβώσουμε τυχόν παραβάσεις. Αλλά το ισχυρότερο όπλο της ΑΔΕ πάντοτε είναι τα στελέχη της.
6: Οι καλοί επαγγελματίες, αυτοί που θέλουν να δουλέψουν σοβαρά, αρχίζουν και φεύγουν από τον κλάδο και από εκεί και πέρα θα μείνουμε με επιχειρηματίες οι οποίοι τι θα κάνουν, θα αρχίσουν να δουλεύουν με έναν τρόπο περίεργο, έτσι ώστε οι έλεγχοι να είναι μέσα στα μαγαζιά μας καθημερινά.
7: Δεν φεύγει τίποτα πριν κοπεί απόδειξη και εννοείται και από το μπαρ και από το ταμείο και ο πελάτης πάντα έχει την απόδειξη στο τραπέζι.
8: Ακριβώς έτσι, έχουμε φάει και ξύλο για να πάρουμε απόδειξη. Το καλοκαίρι τον γνωρίζετε όλοι. Όσοι πάτε σε κάποιο μαγαζί, σας κυνηγούν από πίσω να σας δώσουν την απόδειξη. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Τζέσι Αμπτουλάη στην αρισυνταξία. Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και Δημήτρης Κολιομιχάλης για το τι γίνεται εκεί έξω. Τι αντιμετωπίζετε εσείς που μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας. Γεια σου, Δημήτρη.
9: Καλό σας μεσημέρι. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση, αρνητική φυσικά, η λεωφόρος Χιστού, η οποία έχει 1,5 χιλιόμετρο μποτιλιάρισμα χωρίς να έχουμε κάποια συγκεκριμένη αιτία. Οπότε, φίλες και φίλοι, εάν και εφόσον σας εξυπηρετεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μικρή Χιστού ή την Ιερά Οδό, να βγείτε στο Δαφνί και από εκεί και πέρα είναι πολύ μικρότερη η καθυστέρηση προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Η άνοδος της Κηφισού επίσης από την περιοχή του Ρέντι προς την μεταμόρφωση ανατμήματα θα σας καθυστερήσει και στο κέντρο της Αθήνας έχουμε πολύ πυκνή ροή στον κόμβο των Αμπελοκήπων αλλά και στις Σταδίου, Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή.
8: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, και θα μείνουμε λίγο στα της κυκλοφορίας, όχι απολύτως στα της κυκλοφορίας. Ξέρετε, όλη αυτή η κατάσταση που μας ανέλησε εδώ, μας εξήγησε, μας περιέγραψε ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, προκαλεί μεγάλο εκνευρισμό, προκαλεί πίεση, είναι δύσκολες οι συνθήκες, είναι ο Γολγοθάς οι καθημερινές μετακινήσεις στην Αθήνα πλέον. Ωστόσο, είναι και πολλά τα περιστατικά, έχουν πληθύνει, δεν ξέρω κι αν αυτός είναι ένας από τους λόγους, από νταΐδες που δεν θα διστάσουν.

0: σε αυτή τη διένεξη φαίνεται να προτάσει ένα όπλο ο συγκεκριμένος άνδρας στον οδηγό του άλλου οχήματος με τον οποίο είχε την αντιπαράθεση. Ειδοποιήθηκαν οι αρχές, έφυγε από το σημείο το συγκεκριμένο άτομο, υπήρξε μια έρευνα και τελικά εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε με δυσκολία από τους αστυνομικούς κοντά στο Μέγαρο Μουσικής, γιατί φαίνεται και εκεί να αντέδρασε το συγκεκριμένο άτομο και να υπήρχε και με τους αστυνομικούς μια προσπάθεια για να αποφύγει την σύλληψη. Το όπλο τελικά διαπιστώθηκε ήταν ένα πιστόλι κρότου, είχε και 11 φυσίγγια εκτός από αυτό το όπλο στο αυτοκίνητο. Εκτός λοιπόν από την δικογραφία και τη σύλληψη που αφορούσε το περιστατικό και την παράβαση του νόμου περί όπλων, υπήρξε και για βία κατά υπαλλήλων, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι φαίνεται ότι και με τους αστυνομικούς δεν ήταν ήρεμος όταν τελικά εντοπίστηκε.
1: Είχε όλο το πακέτο. Και έχει συλληφθεί αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Έχει συλληφθεί. Και ξέρεις κάτι, μπορεί να μην προκαλέσει, μας είπες σκρότου, μπορεί να μην προκαλέσει τραυματισμό ένα τέτοιο όπλο, αλλά στη θέα του μπορεί ο οδηγός που δέχεται την επιλή να αντιδράσει σπασμωδικά, δηλαδή να έχουμε τροχαίο εξαιτίας αυτού του γεγονότος που να επιφέρει σοβαρούς τραυματισμούς.
0: Φανώς, αλλά ούτως ή άλλως δεν είναι λύση ότι βγάζω ένα όπλο πιστόλι την ώρα που βρίσκομαι στο τιμόνι, στο δρόμο, επειδή κάτι δεν μου άρεσε και κάτι με ενόχλησε.
1: Και εμείς γι' αυτό το αναφέρουμε, επειδή καταλαβαίνω πως πολλοί που μας ακούνε τώρα είναι στην κίνηση, μπορεί να είναι εκνευρισμένοι, αλλά συμβαίνουν αυτά στους δρόμους. Προσοχή θέλει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Και θα συνεχίσουμε με το νοσοκομείο Αττικών. Εκεί έχουμε αρκετά κρούσματα γαστρεντερίτιδας, κάτι που έχει προκαλέσει μια ανησυχία στις υγειονομικές αρχές και στους αρμόδιους του νοσοκομείου. Γίνεται η διερεύνηση των κρούσματων, να βρουν από πού ακριβώς ξεκίνησαν τα κρούσματα και πώς θα τα περιορίσουν. Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι θέτουν και ένα θέμα, γιατί αύριο μεθαύριο το νοσοκομείο θα έχει εφημερία, οπότε λένε οι εργαζόμενοι, καλό είναι να βγούμε από αυτήν, τουλάχιστον μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Τούμπα, αν δεν κάνω λάθος, είναι εκεί στο Αττικόν. Γεια σου, Μέρη.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Είναι πράγματι επικρατεί ανησυχία στο Αττικό νοσοκομείο λόγω της έξαρσης κρούσματων γαστρεντερίτιδας από νοροϊό που ανακοίνωσε σήμερα το πρωί το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ 19 και 21 Μαΐου εντοπίζεται το πρώτο κρούσμα στην ευρωχειρουργική. Το νοσοκομείο σήμερα ανακοίνωσε 9 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα. Παρ' όλα αυτά, το Σωματείο Εργαζομένων κάνει λόγο για τουλάχιστον 25 κρούσματα σε υγειονομικούς και άλλα 25 κρούσματα σε ασθενείς και συνοδούς. Παρ' όλα αυτά, νομική είναι καθησυχαστική. Λένε πως δεν τίθεται θέμα καραντίνας. Πρόκειται για έναν ιό που μεταδίδεται με την επαφή και με φυσικά σταγονίδια και φυσικά με σταγονίδια. Σύμφωνα τώρα με τους γιατρούς, ένας υγιής άνθρωπος μπορεί να τον καταπολεμήσει εύκολα μόνος του. Η ανησυχία υπάρχει για τους ασθενείς. Πώς καταλαβαίνουμε, σε ένα νοσοκομείο έχει πάρα πολλούς ασθενείς.
1: Κατά τεκμήριο στο νοσοκομείο κάποιος δεν πάει για να.
2: Για να περάσει καλά, ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο ζητούν να έρθει, όπως είπες και εσύ, η προγραμματισμένη εφημερία του Σαββάτου, έτσι ώστε να μην συνοστίζεται περαιτέρω κόσμος και να μην υπάρξει εξάπλωση, διασπορά του ιού. Ναι. Το Σωματείο μιλά για εκατοντάδες ασθενείς στιβαγμένους σε ράντζα σε διαδρόμους. Ζητούν λοιπόν στελέχωση, απομάκρυνση των ράντζων, απολίμανση των χώρων και η επιδημιολογική έρευνα συνεχίζεται.
1: Έχει εντοπιστεί ο ασθενής, πώς να το πω, μηδέν, δηλαδή το πρώτο κρούσμα εκεί?
2: Φαίνεται πως είναι, όπως είπα, και στην ευρωχειρουργική. Είναι
1: νοσηλευτής, γιατρός, ασθενής.
2: Υγειονομικός είναι, χωρίς αυτό να το λέω με 100% σιγουριά, γίνεται η χνηλάτιση. Πάντως δεν υπάρχει λόγος ακόμη μεγάλης ανησυχίας.
1: Καταλαβαίνω. Οπωσδήποτε είναι ψύχρεμη αντιμετώπιση και έτσι πρέπει να είναι. Από την άλλη, ακούω και αυτό που λένε εργαζόμενοι. Τώρα, αν υπάρχουν εκεί κρούσματα και έχει και εφημερία, δεν ξέρω, τα γνωρίζουν καλύτερα οι άνθρωποι που πρέπει να διαχειριστούν αυτές τις καταστάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μέρη. Ο κύριος Πλαγιανάκος είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων στο Αττικόν, ήταν στο Άξιον.
3: Είχαμε 53 ύποπτα περιστατικά, τα οποία βγήκαν 9 θετικά. Από τα 9 ήταν 4 ασθενείς και 5 άτομα προσωπικό. Και από ό,τι μιλήσαμε και ψάξαμε, κάποιο άτομο ή ιατρικό ή νοσηλευτικό ή βοηθητικό στην ευρωχειρουργική κλινική που είχε κολλήσει καθεντερότητα, κολλήσανε και οι υπόλοιποι γιατροί και νοσηλευτές.
1: Και αν χρειαστεί, θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα να δούμε αν υπάρχει συνέχεια. Θα περάσουμε λιγάκι να δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό μετά τις ανακοινώσεις που είχαμε από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, και την ίδρυση του κόμματός του, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ελλάς, το αρκτικό λέξο.

0: Την ιδρυτική διακήρυξη λοιπόν κατέθεσε σήμερα στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας, μαζί του ήταν στενοί του συνεργάτες, ενώ ήδη έχουμε και τις πρώτες κινήσεις σε επίπεδο οργάνωσης του νέου κόμματος. Είπε ο Αλέξης Τσίπρας αμέσως μετά την κατάθεση της διακήρυξης στον Άριο Πάγο.
1: Καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο.
0: Σιγά σιγά αρχίζουν να βγαίνουν και τα πρώτα πρόσωπα, οι εκπρόσωποι του νέου κόμματος, εκείνοι που θα στελεχώνουν τα τραπέζια, τα τηλεοπτικά τραπέζια, εκείνοι που θα αναλάβουν και το βάρος της επικοινωνίας, όπως η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Ορίστηκε εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ήταν στον Αντένα, κυρία Κουφονικολάκου.
2: Οι κανόνες είναι σαφείς. Δηλαδή, δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί από τη Βουλή σε αυτή τη φάση. Έτσι, δεν μπορεί να δημιουργηθεί από ενενεργεία βουλευτές. Είναι σαφές. Δεν σημαίνει πόρτα. Τιμούμε, σεβόμαστε τη συνεισφορά όλων των στελεχών. Προφανώς. Στόχος είναι η διακυβέρνηση της χώρας.
3: Παρ' όλα αυτά,
2: είναι αναγκαίο στις συνθήκες στις οποίες βρισκόμαστε, και το εννοώ, να αποδείξουμε με κάποιο τρόπο στους πολίτες ότι είμαστε άξιοι εμπιστοσύνης.
0: Έχουμε από την άλλη πλευρά και αντιδράσεις και από την κυβέρνηση και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως ήταν λογικό. Ο Υπουργός των Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης, ήταν σήμερα το πρωί στον Sky και μάλιστα μεταξύ άλλων σχολίασε και το κομμάτι εκείνο του ονόματος, κάτι που επίσης έχει προκαλέσει αρκετές συζητήσεις.
4: Όταν γενικώς θέλεις να ανεβάσεις ένα νέο έργο, δεν αρκεί να αλλάξεις το φωτισμό και τη μουσική, πρέπει να αλλάξεις και το σενάριο. Και αυτό το οποίο άκουσα στην παρουσίαση από τον Αλέξη Τσίπρα ήταν χοντρικά μια σειρά από τσιτάτα το ένα μετά το άλλο, κάτι το επίχρυσο δηλαδή, και μια επανάληψη πολλών πραγμάτων τα οποία είχαν υποθεί και στο παρελθόν. Δεν στέκομαι στο κομμάτι μόνο του ονόματος. Αν για ξέρετε, το πιο ωραίο που μου είπε κάποιος είναι αν πει το κόμμα Ελλάς, θα πει και την νεολαία του ΕΠΟΝ.
0: Αντίδραση από την πλευρά της κυβέρνησης από τον κύριο Πιερακάκη, αντίδραση από την πλευρά του Πασόκ δια του προέδρου του, του κυρίου Ανδρουλάκη, ήταν στο Open.
5: Εσείς δεν είδατε τις αντιγραφές? Εμείς είπαμε κάτι που είδαμε. Όταν κάποιος προσπαθεί να μιμηθεί με κάθε τρόπο έναν άνθρωπο που έχει φύγει τώρα και δεκαετίες από τη ζωή, αντί να δώσει ένα σχέδιο που αφορά την πατρίδα και το μέλλον της, νομίζω ότι η ανακοίνωση του Πασόκ ήταν απολύτως ακριβής. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται.
6: Γιατί
5: θέλουν να ξαναπάμε στη συζήτηση του 15, θέλουν ξανά έναν εύκολο αντίπαλο, διότι πολύ απλά αυτό βρίσκεται τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και αν μπορούσα να κατηγοριοποιήσω, να χωρίσω σε τρία μέρη το σημερινό ρεπορτάζ του Αντώνη Ατζολέτου στην Καθημερινή, έχει το πρώτο σκέλος είναι το οργανόγραμμα του νέου κόμματος, κυρίως σε επίπεδο επικοινωνίας. Το δεύτερο, οι επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα. Και το τρίτο, τα απόνερα που φαίνεται ότι δεν έχουν κουνήσει μόνο τις βάρκες. Κάποιες έχουν τουμπάρει κιόλας στο λιμάνι στα κόμματα της αριστερά, εννοώ στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά. Τις αναταράξεις. Έντονες αναταράξεις, Αντώνη. Αλλά ας αρχίσουμε από το πρώτο. Ακούσαμε πριν από λίγο την κυρία Κουφονικολάκου. Αρχίζουν και βγαίνουν μπροστά τα πρόσωπα που θα σηκώσουν το βάρος επικοινωνίας.
7: Ναι, και είδαμε χτες την κυρία Κουφονικολάκου. Το περιμέναμε ότι θα είναι η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ήταν και εκπρόσωπος δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου. Ακολούθως, τέσσερα νέα πρόσωπα επίσης θα είναι αναπληρωτές εκπρόσωποι. Δεν είναι τυχαία η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να μην βάλει κανένα παλιό στέλεχος να εκπροσωπεί το κόμμα, θέλοντας να δείξει την ανανέωση και θέλοντας να δείξει ότι αυτό που είχε πει αρχικά, ότι δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα και θέσεις ρεζερβέ, το εννοεί. Βεβαίως θα δούμε σε ψηφοδέλτια και παλιά στελέχη, αλλά ενδεχομένως και είναι το πιο πιθανό είναι να μην είναι στη βιτρίνα. Κάθε εβδομάδα θα εμπλουτίζεται και το κόμμα, δηλαδή αναμένουμε να δούμε να υπάρχει και μια διοικούσα επιτροπή, ενδεχομένως και ένα πολιτικό γραφείο που θα σχηματιστεί, όργανα τα οποία δεν θα εκλεγούν αυτή τη στιγμή από κάποιο όργανο, δεν προλαβαίνει να κάνει συνέδριο, θα οριστούν και ίσως μετά τις εκλογές όχι ίσως, σίγουρα θα ακολουθούν οι διαδικασίες ενός κόμματος.
0: Δεν θα έχουμε πριν τις εκλογές, ξέρω εγώ τώρα, μας ακούνε άνθρωποι, δεν θα δουν στη γειτονιά τους κανένα γραφείο που να λέει στην ταμπέλα ελληνική ή αριστερή σιβάρα.
7: Θα δούνε, βεβαίως θα δούνε. Αλλά εννοώ για
0: αρχίζω τα όργανα. Να φτιάχνουν γραφεία δηλαδή σε όλη την.
7: Θα στηθεί ένας μηχανισμός. Βέβαια είναι και οικονομικό το θέμα. Ναι. Πόσο μπορεί να επεκταθεί ένα κόμμα το οποίο δεν έχει και χρηματοδότηση. Αλλά ό,τι μπορεί θα γίνει, εννοούσα εγώ για τα εσωτερικά.
0: Πόσο
7: ΣΥΡΙΖΑ έχει πολιτικό συμβούλιο.
0: Ναι, κατάλαβα.
7: Αυτά θα σχηματιστούν έτσι χωρίς εκλογικές διαδικασίες.
0: Κεφάλαιο 2. Επόμενες κινήσεις Τσίπρα.
7: Το ένα είναι αυτό, να σχηματίσει σιγά σιγά τα όργανα, τους ανθρώπους που φωνάνε δίπλα του, πρωινός καφές υπάρχει. Το δεύτερο είναι περιοδίες σε όλη την Ελλάδα, γιατί τι είδαμε Σπύρο, είδαμε το κομμάτι της Τρίτης το βράδυ, το οποίο είναι το πανηγυρικό. Το όνομα, ο ντόρος και όλα αυτά. Αυτά κάποια στιγμή θα σβήσουν. Σήμερα είδαμε το τυπικό κομμάτι, ιδρυτική διακήρυξη, Άριος Πάγος. Μένει η ουσία τώρα, μένει το πρόγραμμα. Μένει να κάνει τα λιράκια, τι καινούριο φέρνει στον κόσμο, τι εννοεί, ποιο είναι το οικονομικό του πρόγραμμα, πόσο διαφοροποιείται σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ της Θεσσαλονίκης του 2014.
0: Όχι παρουσίαση, όχι κάτι σαν την παρουσίαση του βιβλίου. Περιοδία, κανονική.
7: Περιοδία, προεκλογική περιοδία κανονική. Όπως θα ξεκινήσουν και τα άλλα κόμματα, γιατί έχουν ξεκινήσει. Και ο Πρωθυπουργός πηγαίνει παντού ανά την Ελλάδα. Περιοδία που σαφώς εκεί θα στείνονται και οι κατατόπους μηχανισμοί του κόμματος. Σίγουρα και μετά την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, και εκεί θα υπάρχουν εξελίξεις που ενδεχομένως έχουν σχέση και με το κόμμα του.
0: Μόνο σου πήγε εκεί, ήταν το τρίτο. Το θέμα, τι γίνεται σε ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά.
7: Στο ΣΥΡΙΖΑ περιμένουμε την 6η του Ιουνίου που θα γίνει κεντρική επιτροπή. Δεν ξέρω αν θα ληφθούν αποφάσεις, γιατί από τη στιγμή που δεν ξέρουμε και χρόνο εκλογών, αν αυτές γίνουν του χρόνου τον Απρίλιο, είναι διαφορετικό από ό,τι αν γίνουν τον Οκτώβριο. Αλλά σίγουρα θα υπάρχουν πιέσεις προς το Σοκράτη Φάμιλο σε ποια τα που βαδίζουμε, γιατί η πλειοψηφία του κόμματος θέλει σύμπραξη με τον Αλέξη Τσίπρα. Το συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα δεν σημαίνει ότι θα πάρω το ΣΥΡΙΖΑ μαζί μου. Πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα. Αυτή η φόρμουλα είναι δύσκολη να βρεθεί. Έχουμε τη Ρένα Δούρου που βγαίνει μπροστά και λέει ότι εσείς που βγαίνετε και λέτε ότι θα πάω στο κόμμα Τσίπρα, παραδώστε την έδρα και πηγαίνετε. Σαφώς. Και πολλοί δεν τις έχουν δώσει άδικο σε αυτό που λέει. Υπάρχει και ο Πολάκης, ο οποίος είναι στην άποψη ότι με νύχια και με δόντια πρέπει να κρατήσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και στη Νέα Αριστερά.
7: Στη Νέα Αριστερά εκεί νομίζω είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, γιατί αναμένεται να γίνει ένας τελευταίος συντονισμός μεταξύ βουλευτών στελεχών. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, πολύ σύντομα θα πάψει να υπάρχει, γιατί τα στελέχη που είναι κοντά στον Αλέξη Χαρίτση, 5-6 βουλευτές, ανάμεσά τους ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Εφη Αξιόγλου, θα φύγουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα λοιπόν είναι 11 μείον 2 αρκούν για να μην έχει κοινοβουλευτική ομάδα Νέα Αριστερά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος έτσι διαγράφει το πολιτικό εξωτερικό. Νομίζω είναι ενδεικτικά πάνω σε αυτά που μας είπε ο Αντώνης για τις διεργασίες που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ και τι μήνυμα εκπέμπεται από το ΣΥΡΙΖΑ, όσα είπε ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης. Ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ήταν το πρωί στους Ατέριας, στον Sky.
3: Μεσίες δεν έχουμε ναι τη 2026. Αυτό που σίγουρα όμως έχουμε είναι πολιτικές. Το ζήτημα το μεγάλο, το πολιτικά επίδικο για μας είναι μια αλλαγή πολιτικής. Ο Αλέξο Τσίπρας, ένας άνθρωπος, ο φυσικός ηγέτης του χώρου, ο ιδρυτής του ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρεί κάτι, αν μη τι άλλο, ενδιαφέρον. Αυτό που νομίζω ότι οφείλουμε όλοι να κάνουμε, αφενός ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει αποφάσεις. Και εδώ οφείλω να το πω, περιμένουμε να συγκληθούν τα όργανα.
6: Σε 6 Ιουνίου, δεν είναι.
3: Νομίζω ότι είναι και λίγο αργά. Νομίζω ότι έστω και η 6 Ιουνίου θα αποκρυσταλώσει την κατάσταση.
0: Έχουν αυξηθεί κατά πολύ τα τελευταία 24 ώρα οι μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής, από τη Λιβύη συγκεκριμένα, τα κυκλώματα, τα δουλεμπορικά, τα οποία μεταφέρουν μετανάστες προς την Ευρώπη, με πρώτο σταθμό βεβαίως την Ελλάδα, κυρίως από το Σουδάν αλλά και από την Αίγυπτο και άλλες χώρες της Αφρικής. Υπάρχει ένα μεταναστευτικό κύμα το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει το λιμενικό σώμα με τη βοήθεια της Frontex. Σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης είχαμε 202 μετανάστες νότια της Κρήτης, κοντά στη Γάβδο. Για αυτό το κύμα μετανάστευσης είπε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Θάνος Πλεύρης, το πρωί στον Sky.
6: Στην Κρήτη το πεντάμινο πέρυσι είχε κλείσει με 4.600 αφίξεις. Σήμερα μέχρι και 27, μέχρι και χθες δηλαδή Μαΐου, ήμασταν στις 4.500 αφίξεις. Δηλαδή η Κρήτη παρουσιάζει σταθερότητα με πέρυσι, αλλά πέρυσι ήταν αυξημένες ροές. Βασικό πρόβλημά μας παραμένει η Κρήτη και οι ροές μέσω Λιβύης.
0: Είναι το πρόβλημα οι ροές μέσω Λιβύης και η Μέρη Σκανδάλη, η καθήλυνα αρμόδια. Γεια σου Μέρη.
8: Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι αυξημένες οι ροές και θα σου πω χαρακτηριστικά ότι μόνο από χτες το βράδυ έχουν φτάσει περίπου 300 μετανάστες σε 6 διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά της Κρήτης και της Γάβδου. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όσο ο καιρός βελτιώνεται και δεν υπάρχουν συνθήκες δύσκολες, φτάνουν στα παράλια της Κρήτης από τη Λιβύη. Τώρα αυτοί είναι στην πλειοψηφία τους άνδρες όλοι. Και καταλαβαίνουμε ότι προωθούνται στις δομές της Κρήτης, από εκεί πέρα λοιπόν στις πρόχειρες δομές και από εκεί έρχονται στην χώρα. Είναι λιγότερη από την πέρυσι σαν ποσοστό που είχαν φτάσει στην Κρήτη. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι υπάρχουν συνεχιζόμενες ροές και τους είπα, είναι από χθες το βράδυ στη 9 η ώρα έχουν φτάσει τουλάχιστον 6 διαφορετικά περιστατικά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μέρη. Ο κύριος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, αναφέρθηκε και στη νέα διαδικασία που προβλέπεται σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό.
6: Πλέον στα σύνορα θα γίνεται διαχωρισμός σε όσους έχουν πιθανότητα να πάρουν άσυλο και όσους δεν έχουν, και όσοι θεωρούνται ότι δεν έχουν πιθανότητα θα μεταφέρονται σε κλειστές δομές. Εντός 12 εβδομάδων θα εξετάζεται το άσυλό τους. Δεν θα είναι σε καθεστώς ελευθερίας, σαν σε καθεστώς φυλάκισης, και με την απόρριψή τους θα μεταφέρονται πίσω στις χώρες καταγωγής.
0: Και θα μεταφερθούμε τώρα στη Γαστούνη. Εκεί είχαμε εξελίξει μια υπόθεση που τη θυμάστε, φαντάζομαι. Είναι αυτός ο περιπτεράς, ο ιδιοκτήτης περιπτερού, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε από μια ομάδα Ρωμά επειδή τόλμησε ο άνθρωπος να αποτρέψει για ακόμη μια φορά την κλοπή στο περιπτερό του. Είχαν πάει Ρωμά να τον κλέψουν. Εκείνος απέτρεψε, κάλεσε και την αστυνομία και εκείνοι του διέλυσαν το περίπτερο και το ξυλοφόρτωσαν. Απογοητεύτηκε. Στη συνέχεια το ξανασκέφτηκε, είπε μήπως ξαναστήσει κάποιο μαγαζί στο χώρο της εστίασης, και μόλις άρχισε να το στείνει εκεί στη Γαστούνη του το έκαψαν. Του το έκαψαν το μαγαζί. Η αστυνομία λοιπόν έκανε έρευνες για τους δράστες και φαίνεται ότι έχει καταλήξει σε κάποιες συλλήψεις. Με αυτό θα ξεκινήσουμε από το... ή μάλλον θα μας περιμένει ο Χρήστος Στρατουλάκος να ακούσουμε τον ιδιοκτήτη του περιπτέρου τι είχε πει αμέσως μετά τον εμπρισμό του νέου του εγχειρήματος, μετά δηλαδή που του διέλυσαν το περίπτερο, όταν πήγε να στήσει την επόμενη επιχείρηση.
9: Ήρθα εδώ και είδα σπασμένη τζαμάρια και φωτιά μέσα στο μαγαζί. Αυτό είδα. Σπάσαν την τζαμάρια από εδώ, την πόρτα, και πήγανε μέσα. Στα 5 μέρες θα ανοίγαν. Θεωρώ ότι βάσει του προηγούμενου περιστατικού ότι έχουμε διαμάχη πλέον.
0: Και έχουμε εξελίξει αυτό. Ο Χρήστος Στρατουλάκος. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τα όσα είπε και ο ιδιοκτήτης τότε που είχε γίνει η επίθεση. Προφανώς οι αστυνομικοί αξιοποίησαν όλο το υλικό το οποίο είχαν συγκεντρώσει. Από την πρώτη στιγμή, Σπύρο, είχαμε πει και μαζί ότι έχουν αξιοποιήσει το βιντεολειπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής, όχι μόνο στην Γαστούνη. Και έτσι λοιπόν ταυτοποίησαν τα 5 άτομα τα οποία εμπλέκονται πίσω από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Μάλιστα, να σου πω ότι από τους 5 Ρωμά, 3 είναι ανήλικοι, είναι δηλαδή κάτω από την ηλικία των 18 ετών. Και όπως πληροφορηθήκαμε από την ελληνική αστυνομία, το προηγούμενο βράδυ της επίθεσης, η επίθεση είχε γίνει 5 Μαΐου, είχαν πάει στην περιοχή της Αμαλιάδας σε πρατήριο υγρών καυσίμων, είχαν προμηθευτεί τα μπετόνια και το έφλεκτο υλικό, την βενζίνη. Εν συνεχεία παρακολουθούσαν τον χώρο και το ξημέρωμα της επόμενης ημέρας, δηλαδή στις 4 είχε γίνει αυτή η διαδικασία, στις 5 το ξημέρωμα, πήγαν οι 4 εξ αυτών. Παραβίασαν το κατάστημα, μπήκαν μέσα σε αυτό και με το έφλεκτο υλικό προκάλεσαν την ολοκληρωτική καταστροφή. Να σου πω ότι ο ένας εξ αυτών, και μάλιστα ο ένας εκ των ανηλίκων, ήταν αυτός ο οποίος με αυτοκίνητο έκανε βόλτες στην περιοχή, ήταν ο ψηλιαδόρος δηλαδή, για να μην να τους ειδοποιήσει αν υπήρχε κάποια κίνηση είτε αστυνομικών είτε ενδεχομένως του ιδιοκτήτη προς την επιχείρηση. Τώρα μετά την εξιχνία της υπόθεσης, αυτό το οποίο μένει είναι να υπάρξει η σύλληψή τους από τις αρχές στην Ηλία.
0: Ναι. Χριστό, επίτρεψε μου, υπάρχει κάποιο περιστατικό, είδα πριν από λίγο τη ζωντανή σύνδεση στο δελτίο ειδήσεων του Sky, της τηλεόρασης, περιστατικό βίας με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.
10: Ναι, είναι στην Πάτρα, Σπύρο, το περιστατικό αυτό, να σας πω ότι είχε καταγγελθεί τον Απρίλιο στην αστυνομία. Σύμφωνα λοιπόν με την καταγγελία που είχε κάνει 14χρονος στις αστυνομικές αρχές, ένας 19χρονος μαζί με άλλα άτομα τον είχαν απαγάγει από την Ινδία της Πάτρας. Ο 14χρονος είναι από την Ινδία, ζει όμως στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Τον μετέφεραν σε άλλη περιοχή της Πάτρας, η πλατεία, όπου εκεί τον χτύπησαν και τον έκαψαν με τσιγάρο, με βάση την καταγγελία που έχει γίνει. Και μάλιστα με βάση και το δελτίο τύπου της αστυνομίας, Σπύρο, φαίνεται ότι την ώρα του επεισοδίου οι δράστες προσέβαλαν την επικοινότητα του συγκεκριμένου νεαρού. Υπήρξε η τακτοποίηση του ενός δράστη ηλικίας 19 ετών, έχει διαβιβαστεί στην εισαγγελία της Πάτρας η δικογραφία, ενώ η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται, γιατί με βάση την καταγγελία σίγουρα εμπλέκονται και άλλα 2 ή 3 άτομα πίσω από αυτή τη συγκεκριμένη.
0: Οι δράστες γνωρίζουμε εθνικότητα, Χρήστο.
10: Είναι Έλληνες.
0: Είναι Έλληνες.
10: Και τουλάχιστον ο 19χρονος είναι Έλληνες.
0: Ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, Χρήστο. Χρήστο Σταυρουλάκος, και για αυτό το περιστατικό. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
12: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
11: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
14: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
13: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
14: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
15: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.

0: πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
1: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
7: Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
8: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Και ερχόμαστε τώρα στις νέες δηλώσεις από την πλευρά της Άγκυρας, διαστόματος του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, του κυρίου Γκιουλέρ, που για ακόμη μια φορά θέτει θέμα Αιγαίου, θέτει θέμα νησιών. Μάλλον αυτή τη φορά φαίνεται, δηλαδή είναι εμφανές αυτό, αν παρακολουθείτε και τις ανταποκρίσεις αναλύσεις του Μανώλη Κωστίδη, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι ένα κλικ πιο πάνω η ένταση των δηλώσεων, και όχι μόνο σε επίπεδο έτσι διατύπωσης αλλά και ουσίας. Ο Μανώλης Κωστίδης ήδη όμως μας περιμένει. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιασάρ Γκιουλέρ ουσιαστικά με τις δηλώσεις του έκανε ξεκάθαρη τη θέση της Τουρκίας, που το τελευταίο διάστημα υπήρχαν διάφορες διαρροές για γκρίζες ζώνες, για οτιδήποτε άλλο, αλλά οι δηλώσεις του που έκανε στην Αδριανούπολη μπροστά σε στρατιωτικούς δίπλα στον ποταμό Εύρο ήταν, δηλαδή όλα αυτά νομίζω έχουν τη σημασία τους.
10: Σωστά.
11: Κατά την ταπεινή μας άποψη είναι όλα μελετημένα. Όταν όμως ο Υπουργός Άμυνας πρώτα απ' όλα ξεκαθαρίζει και λέει ότι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα είναι για την Τουρκία τα συμφέροντα και τα δικαιώματά της στη γαλάζια πατρίδα.
10: Ναι. Να ακούσουμε, για να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία με τον Μανώλη Κωστίδη, τον κύριο Φίλη, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, αναλυτή διεθνών θεμάτων του Sky.
12: Δεν πέφτει κανείς από τα σύννεφα. Δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που οι Τούρκοι απειλούν ή που οι Τούρκοι μιλούν για αποστρατιωτικοποιημένα νησιά. Η ένταση την οποία έχουν βάλει
10: είναι
12: που πρέπει να μας προβληματίζει. Και επίσης κάτι ακόμα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, ενώ οι διάβλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί, δεν έχει γίνει μία επικοινωνία, τουλάχιστον που να γνωρίζουμε εμείς, σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσαμε πράγματι να μάθουμε από πρώτο χέρι το περιεχόμενο του νομοσχεδίου.
10: Ακούσατε τον κύριο Φίλη, επιστρέφουμε στο Μανώλη Κωστίδη. Ελπίζω να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την άπο.
11: Ναι, άλλη μόνο. Λοιπόν, και λέγα ότι δεν θα παραμείνει αδιάφορη η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Και σας το λέω βήμα-βήμα, γιατί είπε ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο που έχουν θεμέλια από ιστορικά, νομικά, τα νομικά ας το σημειώσουμε γιατί έχετε και ένα νομοσχέδιο, και κατηγόρησε ότι υπάρχουν προσπάθειες δημιουργίας εταιρεσμένων, μαξιμαλιστικές απόψεις κτλ. Όμως έρχεται αμέσως μετά στην ίδια ομιλία του και κατηγορεί την Ελλάδα για στρατιωτικοποίηση των νησιών σε νησιά που πρέπει να είναι με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Λέει ότι δεν θα μείνει αδιάφορη σε καμία πρωτοβουλία που θα στοχοποιεί τα κυριαρχικά δικαιώματα, την ασφάλεια της Τουρκίας και τα νόμιμα δικαιώματά της, καταλήγοντας ότι οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις έχουν την αποφασιστικότητα και δύναμη να εξουδετερώσουν κάθε είδους απειλή που στρέφεται κατά της Τουρκίας. Νομίζω σε αυτό το σημείο θέλει να πει κάτι. Δηλαδή ανεβάζει τους τόνους. Ξεκάθαρα. Τώρα μπορεί να διαβάσουν κάποιοι άλλοι αλλιώς, να πούνε όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί είναι εσωτερική κατανάλωση. Α, όχι. Αυτό δεν ήταν για την εσωτερική κατανάλωση. Αυτό που μπορώ να σας πούμε επίσης είναι ότι στην Τουρκία με μεγάλη προσοχή είδαν και τα ρεπορτάζ που διέρευσαν πως ναι, μεν μπορούν να φύγουν οι Patriot, αλλά ότι η Τουρκία θα. Η Ελλάδα, συγγνώμη, με συγχωρείτε, η Ελλάδα θα χτίσει νέες υποδομές στην Κάρπαθο για τη μόνιμη παρουσία μαχητικών στο νησί. Αυτό θεωρείται ότι είναι ένα ακόμα βήμα της Ελλάδος στα νησιά. Δηλαδή ότι ανακοινώνει θα κάνει νέες υποδομές για την υποδοχή μόνιμης παρουσίας μαχητικών στην Κάρπαθο, που κατά την άποψη της Τουρκίας είναι ένα αποστρατιωτικοποιημένο νησί, πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένο, είναι ένα επιπλέον βήμα. Ίσως αυτός είναι και ένας από τους λόγους που η Τουρκία αρχίζει και ανεβάζει ακόμη περισσότερους τόνους. Να θυμίσουμε η παρουσία των Ισραηλινών οπλών, οι Patriots, όλα αυτά νομίζω σιγά σιγά.
10: Οι κινήσεις της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, πρόσφατα στην Κύπρο μετά τις επιθέσεις από το Χεζμπολάχ, η Φρεγάτα, τα F-16 στην Κύπρο.
11: Και σε Λίμνο και παντού, όλα αυτά δεν δικαιολογούμε την άποψη της Τουρκίας. Λέμε πως βλέπει η Τουρκία αυτές τις κινήσεις, πως τις διαβάζει.
10: Ναι.
11: Και νομίζω στέλνει ένα πολύ ξεκάθαρο, δηλαδή ένα προειδοποιητικό μήνυμα θα έλεγα, για τα επόμενα της βήματα. Και σε αυτό να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες μέρες υπήρχαν αερομαχίες στο Αιγαίο. Επίσης, ακόμη και σήμερα η εφημερίδα Τζουμπουρίτ γράφει ότι στο νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας θα υπάρχουν όροι, ναι, που θα αμφισβητούν την κυριαρχία ελληνικών νησιών, νησιών και ευρωπαϊκών νησιών. Δηλαδή αυτές οι διαρροές συνεχίζονται.
10: Ναι, και είναι αντιφατικές. Δηλαδή, τη μία έρχονται μηνύματα ότι θα είναι ένα γενικόλογο νομοσχέδιο. Την επομένη, πάλι επιστρέφουμε στο σενάριο να διατυπώνονται αυτές οι αμφισβητήσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Πάντως, ο Γκιουλέρ, επειδή σε άκουγα προσεκτικά πώς ανέλυε το θέμα και πώς τεκμηρίωνε όλη αυτή τη στάση της Άγκυρας, δεν είναι τυχαίο που αρχικά θέτει και θέμα ασφάλειας της Τουρκίας, λέει για μας είναι θέμα ασφάλειας, εθνικής ασφάλειας, και μετά και θέμα νομιμότητας, δηλαδή επενδύει τις αιτιάζεις αυτές τις διεκδικήσεις και με ένα μανδύα ότι εμείς πρέπει να υπερασπιστούμε τη χώρα μας και να κάνουμε κάτι που είναι νόμιμο απέναντι στο παράνομο.
11: Ακριβώς. Δικαίωμα αυτοάμυνας. Εκεί το οδηγεί.
10: Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης. Βεβαίως, απέναντι σε αυτές τις τουρκικές προκλήσεις, η Αθήνα δεν μένει απαθής. Το αντίθετο, θα έλεγα, και μέσω του Υπουργείου Άμυνας και μέσω του ίδιου του Υπουργού Εξωτερικών, που έχει κάνει σήμερα μια δήλωση με νόημα, ο κύριος Γεραπετρίτης, στέλνει μήνυμα στην Τουρκία, και η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλνίκου, είναι εδώ μαζί μας. Νομίζω υπάρχει και τοποθέτηση από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Καλώς ήρθες, Μαρία.
7: Καλό μεσημέρι. Θέλεις να ξεκινήσουμε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος από την ανακοινισμένη πτέρυγα βραχίας νοσηλείας στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών τόνισε ότι η Ελλάδα τονίζει με αισιοδοξία το μέλλον. Με συγχωρείτε, παρά το ότι από την πλευρά της Ανατολής.
10: Θα ακούσουμε τον κύριο Γεραπετρίτη από την Κύπρο, Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών.
13: Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία, ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού. Ο αναθεωρητισμός σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία, σημαίνει στην πραγματικότητα τη δημιουργία παγκόσμιων εντάσεων σε βάρος των πολιτών όλου του κόσμου.
10: Λοιπόν, μας έλεγε η Μαρία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εμείς προλάβαμε και ακούσαμε και τον κύριο Γεραπετρίτη για τα περί αναθεωρητισμού, δείχνοντας βεβαίως και προς την πλευρά, όχι μόνο, αλλά και προς την πλευρά της Τουρκίας, Μαρία.
7: Τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι η Ελλάδα τονίζει το μέλλον με αισιοδοξία παρά το ότι από την πλευρά της Ανατολής, όπως ελέγχθη, υπάρχει πράγματι μια εκπεφρασμένη απειλή, η οποία δεν δικαιολογεί ασάφεια, δεν δικαιολογεί εφησυχασμούς. Δικαιολογεί ιδιαίτερα για τις ένοπλες δυνάμεις μια διαρκή προετοιμασία, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας από το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στην Κύπρο τόνισε την ανάγκη για τήρηση σε καθολικό επίπεδο του διεθνούς δικαίου. Μάλιστα υπογράμμισε ότι θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού. Ο αναθεωρητισμός πρόσθεσε σε ένα εξαιρετικά εύθερο στο γεωπολιτικό περιβάλλον σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία, σημαίνει στην πραγματικότητα, υπογράμμισε, τη δημιουργία παγκόσμιων εντάσεων σε βάρος των πολιτών όλου του κόσμου. Ενώ σε σχέση με την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, ξεκαθάρισε ότι πρέπει να υπάρχει μια πολιτική 360 μοιρών όπου θα εστιάζει στον κόσμο και ειδικότερα στον παγκόσμιο νότο, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Συμμαχία να αποκτήσει τη δύναμη και την ισχύ που της αρμόζει.
10: Ναι, και είχαμε και χθες τις πηγές από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που απαντούσαν και σε αυτές τις προκλητικές δηλώσεις Γκιουλέρ.
7: Τονίζοντας ότι σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και διαρκών εστιών αστάθειας, δηλώσεις που αναπαράγουν αβάσιμες και όλες νομικά θέσεις δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις, Σπύρο, που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα.
10: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία, η Μαρία Τσελενίκου. Και θα συνεχίσουμε με το θέμα που έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα, σοβαρά προβλήματα σε χώρες της βόρειας δυτικής, κυρίως δυτικής Ευρώπης. Αναφέρομαι σε αυτό το κύμα καύσωνα. Έχουμε αρκετά θύματα από τον που αποδίδονται στις υψηλές θερμοκρασίες που δεν υποχωρούν. Μιλάμε για 35-40 βαθμούς Κελσίου που εάν σε εμάς μπορεί να ακούγονται και ως λογικά για ένα κύμα καύσωνα μας τον Ιούλιο και Αύγουστο, το να ζουν οι Βρετανοί σε αυτές τις θερμοκρασίες είναι κάτι αδιανόητο και άλλες χώρες. Η επικεφαλής του Διεθνούς Τμήματος του ΣΚΑΙ, η Χρύσα Τσίχλη, στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Χρύσα.
14: Καλησπέρα σας. Έχουν απορριθμιστεί τελείως, θα λέγαμε, Σπύρο.
10: Και εμείς και η ατμόσφαιρα και όλα, όλος ο κόσμος.
14: Γιατί δεν είναι συνηθισμένοι στον καύσωνα. Αυτές οι χώρες δεν είναι συνηθισμένες στον καύσωνα.
10: Μας έλεγε, συγγνώμη, σε διακόπτω συνέχεια, ο Γιάννης Χιανοτάκης, μας έλεγε χθες, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, πως δεν έχουν ούτε καν κλιματιστικά.
14: Δεν έχουν κλιματιστικά.
10: Οπότε, δηλαδή, δεν το διανοούμαστε εμείς εδώ στην Ελλάδα, μεσογειακή χώρα, σε συνθήκες τέτοιες να είμαστε χωρίς κλιματιστικό. Εκεί έχουν. Τα έχουν δει όλα.
14: Αυτό και πολλοί από τις θανάτους που αναφέρονται αποδίδονται σε πνιγμούς.
10: Ναι.
14: Γιατί πέφτουν σε λίμνες, ποτάμια.
10: Προσπαθούν να δροσιστούν.
14: Προσπαθούν να δροσιστούν με οποιοδήποτε τρόπο. Και πολλές φορές
10: συμβαίνει
14: πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα. Στο Παρίσι συνεχίζεται η ζέστη. Έχει μετατραπεί η πόλη του φωτός σε φούρνο πραγματικά. Οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 35 βαθμούς Κελσίου. Μεγάλο πρόβλημα για ντόπιους, για τουρίστες, για τους άστεγους. Είδαμε και μια μεγάλη διαμαρτυρία από ανθρώπους που δεν έχουν σπίτι και ζητούν άμεσα στέγη γιατί δεν μπορούν να αντέξουν σε αυτές τις διαμαρτυρίες. Παρόμοια εικόνα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Φωνικώς αποδεικνύεται ο πολύμερος καύσωνα στη Βρετανία. Ανάμεσα σε τουλάχιστον 9 άτομα, κυρίως εφήβους που έχασαν τη ζωή τους, προσθέθηκε ένας ακόμη, ένας 15χρονος, ο οποίος πνίγηκε ενώ επιχείρησε να βουτήξει σε μία λίμνη. Στην Ιταλία, συνθήκες καύσωνα στη Ρώμη, με το θερμόμετρο να φτάνει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Συνηθισμένες εικόνες, ντόπιοι, τουρίστες στα συντριβάνια σπέβουν για να δροσιστούν, βρέχοντας τα καπέλα τους. Στη Φραγκφούρτη, Γερμανία, ελάχιστοι κυκλοφορούν στο, πολύ συχνά στο συνήθως ιστορικό κέντρο. Ο υδράργυρος, έχει σκαρφαλώσει 36 βαθμούς Κελσίου. Εδώ μπορεί να φαίνεται για εμάς αστείο, αλλά φανταστείτε τώρα Γερμανία, Μάιος, 36 βαθμοί.
10: Αυτό ήθελα να σημειώσω, καθώς έλεγε στα στοιχεία του ρεπορτάζ, ότι είμαστε ακόμα σε Μάιο. Δηλαδή όλα αυτά συμβαίνουν Μάιο. Εντάξει, τέλος Μάιο, αλλά Μάιο.
14: Είναι ακόμα άνοιξη.
10: Ναι, σαφώς.
14: Και στην Ισπανία ανάλογες εικόνες. Στην Ισπανία περιμένουμε να φτάσουν και σαραντάρια. Να φτάσει και τους 40 βαθμούς θερμοκρασία σε κάποιες πόλεις προς το τέλος της εβδομάδας. Θα είναι και με τη βούλα ένας μεσογειακός καύσωνας που θα ζήσει η Ισπανία αυτή τη φορά. Ενώ οι ερευνητές λένε ότι υπάρχει 86% πιθανότητα τα επόμενα 5 χρόνια να σημειωθεί νέο ρεκόρ θερμοκρασίας που έχει καταγραφεί σήμερα το 2024 και 91% πιθανότητα η μέση παγκόσμια θερμοκρασία να υπερβεί τους 1,5 βαθμούς Κελσίου για τουλάχιστον ένα χρόνο μέσα στην επόμενη πενταετία. Βλέπουμε ότι η Δυτική Ευρώπη βράζει μήνα Μάιο και οι πολίτες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρωτόγνωρο φαινόμενο. Αν δούμε τώρα κλιματιστικά και στη Γερμανία τα επόμενα χρόνια θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
10: Και σε καμιά Φιλανδία δούμε να βάζουν πια κλιματιστικά έτσι όπως πάει το πράγμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Να είστε καλά. Λίσσα.
10: Διαφήμιση και επιστρέφω.
15: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
16: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
17: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
16: Με Nofors.
17: Και Προσταζάν
16: από τη Vogel.
18: Vogel, υγιέντε και φυσικά.
17: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
19: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιωτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
20: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ναι, έλα Γιώργο.
22: Έλα, λέ.
21: Μ' ακούς?
22: Σ' ακούω.
21: Ο μικρός.
22: Τι?
21: Είπε την πρώτη του λέξη.
22: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
21: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
22: Είπε μπαμπά.
21: Όχι.
22: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
21: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
22: Μπάλα?
21: Ναι.
22: Είπε μπάλα.
21: Είπε μπάλα.
22: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
23: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
24: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
25: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
27: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
28: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
29: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Και επιστρέφουμε με τα της οικονομίας και Νίκο Φιλιππίδη. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να συμπιέσουμε λίγο το χρόνο. Θα μας συγχωρέσει ο Νίκος. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου Σπύρο, γεια σου.
10: Ξεχωρίζει η είδηση, βεβαίως εσύ έχεις την ατζέντα να μας πεις τα πιο σημαντικά, αλλά νομίζω ότι ξεχωρίζει αυτή το μπάσιμο της Chevron και της Hellenic Energy στον κυπαρισιακό κόλπο.
0: Ναι, εντάξει, είναι σημαντικό γιατί τις προηγούμενες μέρες είχε δημιουργηθεί μια ανησυχία από την αποχώρηση της Mobil και της Hellenic Energy από ένα άλλο κοίτασμα δυτικά της Κρήτης. Και θα έλεγα ότι μάλλον γίνεται μια επανατοποθέτηση γενικά σε πιο όρημα κοιτάσματα. Νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό. Έχουν αποφασίσει κοιτάσματα για τα οποία υπάρχουν περισσότερα στοιχεία, περισσότερες δυσδιάστατες ή τρισδιάστατες έρευνες, προκειμένου να βρεθούμε και πιο κοντά στην ερευνητική γεώτρηση, στην οποία αυτό είναι και το ζητούμενο. Οπότε σήμερα πράγματι ανακοινώθηκε ότι η Αμερικανική Chevron μπαίνει πιο έτσι βαθιά, διεκδικεί ένα παραπάνω μερίδιο στους ελληνικούς υδρογονάθρακες και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και μπαίνει στο μπλοκ 10, περιοχή 10, η οποία βρίσκεται στα ανοιχτά του κυπαρισιακού κόλπου, στη θαλάσσια περιοχή του νοτίου Ιωνίου Πελάγους. Θυμίζουμε στο βόρειο Ιόνιο Πέλαγος είναι το πιο όριμο κοίτασμα για το οποίο περιμένουμε στο τέλος του έτους να έχουμε και την πρώτη ερευνητική γεώτρηση. Άρα συνεχίζουμε, προχωράμε με αμείωτο ενδιαφέρον και κυρίως με αμείωτη τη συμμετοχή των αμερικανικών εταιριών στην προσπάθεια που γίνεται μετά από αρκετές δεκαετίες η χώρα μας να έχει την πρώτη επιτυχή γεώτρηση σε ελληνικό έδαφος.
10: Πάντως αν δεις και το χάρτη, και δεν θέλω να σε βγάλω από τη θεματολογία σου, αλλά επειδή πριν από λίγο συζητούσαμε με τον Μανώλη Κωστίδη για τις νέες τουρκικές αιτιάσεις, το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, τις διεκδικήσεις, τις προκλήσεις, έχει και αυτή, δηλαδή ναι, οικονομική, την οποία μπορείς να την αναλύσεις εσύ, το τεχνικό κομμάτι, αλλά νομίζω ότι έχει ισχυρό αποτύπωμα και γεωπολιτικό όλη αυτή η κατάσταση που διαμορφώνεται.
0: Ναι, είναι νότια και δυτική Ελλάδα.
10: Γενικά λέω, με αφορμή αυτό, κατάλαβες.
0: Προφανώς, από τη στιγμή που πρώτα απ' όλα η Κύπρος έχει βγάλει φυσικό αέριο. Το Ισραήλ έχει βγάλει φυσικό αέριο. Η Ελλάδα βρίσκεται πολύ μπροστά στο να βρει και να βγάλει φυσικό αέριο. Η μόνη χώρα
10: με συμμετοχή αμερικανικών κολοσσών, έτσι.
0: Με αμερικανικών κολοσσών, ακριβώς. Η μόνη χώρα που δείχνει να μένει έτσι σχετικά πίσω σε αυτό το κομμάτι και προφανώς αυτό την ενοχλεί, είναι η Τουρκία. Παρά τις προσπάθειες που κάνει να παρεμποδίσει και τις γεωτρήσεις στην Κύπρο και τις γεωτρήσεις στην Ελλάδα. Νομίζω ότι η λύση γενικώς αυτών των μεγάλων αμερικανικών κολοσσών να συμμετέχουν νομίζω ότι ήταν η ενδεδειγμένη και είναι και αυτή που αποδίδει περισσότερο τουλάχιστον μέχρι το στάδιο να διαπιστώσουμε εάν υπάρχει ή δεν υπάρχει φυσικό αέριο στα κοιτάσματα,
10: Νίκο,
0: που διερευνώνται.
10: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
0: Γεια Σπύρο.
10: Καλή συνέχεια. Διεθνές εξελίξεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
2: Άτυπη σύνοδος των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό. Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι διαβουλεύσεις με τη Ρωσία. Δημοσιεύματα περί αντικατάστασης του πιο αντιδημοφιλούς καγκελάριου αυξάνουν την πίεση στη Χριστιανική Ένωση. Και έμφαση στη μελέτη των διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών στον τομέα της ιατρικής και της περίθαλψης ζητάει η Γερμανίδα Υπουργός Υγείας με αφορμή τη σημερινή Διεθνή ημέρα για την υγεία των γυναικών. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Στη Λεμεσό συναντώνται σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο συμμετοχής της Ευρώπης σε πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία για κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στην Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια της άτυπης συνάντησης υπογραμμίστηκε η ανάγκη μιας κοινής και ενιαίας στάσης απέναντι στη Ρωσία, ενώ οι Υπουργοί ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν στη Ρωσία να υπαγορεύσει ποιος θα εκπροσωπήσει την ευρωπαϊκή πλευρά σε ενδεχόμενες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στο τραπέζι της Συνόδου και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου εντείνονται οι επιθέσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, ενώ το Ισραήλ επεκτείνει τις επιχειρήσεις σε Νότιο Λίβανο. Παραμένουμε στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής, με την Άγκυρα να βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις αρχές του Ιουλίου. Αν και παραμένει αβέβαιο αν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα δώσει τελικά το παρόν, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, εξετάζεται το ενδεχόμενο συνάντησής του με τον Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν στο περιθώριο του αγώνα Τουρκίας ΗΠΑ για το παγκόσμιο κύπελλο στο Λος Άντζελες.
10: Και από τη Βόνη στον Νεοφάλιρο, στον Νίκο Σταματέλο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
10: Είχαμε ένα ευρωπαϊκό τελικό χθες.
3: Τον πρώτο τελευταίο, το Σάββατο είναι ο τελικός Champions League. Χθες η Crystal Palace την εξετειρά για Βαγεκάνο 1-0. Ακόμη μια άγγλικη ομάδα που πανηγύρισε την κατάκτηση του Conference League. Και η Crystal Palace παίρνει απευθείας εισιτήριο για τη League Phase του Europa League για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
10: Θα έχουμε 500 αγγλικές ομάδες του χρόνου. 9 είναι. Σε Champions League θέλεις να πεις Europa?
3: Σε όλα.
10: 9 ομάδες. Στο Champions League πώς θα παίζουν?
3: Νομίζω είναι 6. Ή 5 ή 6, θέλω να πιάνε σε όλοι μας. Ναι, γιατί είναι, κατακτούν τρόπαια,
10: ναι.
3: Πήρε και η Aston Villa. Και επίσης είναι και ο συντελεστής της χώρας που της δίνει το δικαίωμα να βγάλει ακόμη μια ομάδα.
10: Μάλιστα.
3: Οπότε,
10: Crystal Palace.
3: Crystal Palace, ναι, 1-0 την Ράγιο Βαγεκάνο. Έχουμε σήμερα μπάσκετ στις 6 ώρα. Είναι ο πρώτος αγώνας για την ημιτελική φάση του πρωταθλήματος, τον play-off. Στις 6 στο Ολυμπιακό Στάδιο, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Θα έχει και ευρωπαϊκό χαρακτήρα το παιχνίδι λόγω.
10: Σήμερα είναι σήμερα. Και Ολυμπιακός.
3: Ναι, ναι. 6 το ένα, 8 και 4 το άλλο.
10: Μάλιστα. Νομίζω θα στηθεί και μια γιορτή.
3: Θα υπάρχει το τρόπαιο και θα ανέβει και στην οροφή και το λάβαρο της κατάκτησης του μάλιστα. Ευρωπαϊκού. Έχουμε τένις σήμερα, την Σάκαρη και τον Τσιτσπά. Ο Τσιτσπάς παίζει απέναντι στον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι, νούμερο 104 στην παγκόσμια κατάταξη, ενώ η Ελληνίδα με την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού η Σάκαρη, νούμερο 182 στην παγκόσμια κατάταξη. Έχουμε και πόλο χθες. Τα κορίτσια του Ολυμπιακού νίξαν στα πέναλτι τη Βουλιαγμένη 15-13, έκαναν το 1-0 στις 3 νίκες στο πρωτάθλημα. Και απόψε στις 9, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δεύτερος τελικός για τους άντρες. 1-0 προηγείται ο Ολυμπιακός, επίσης και εκεί στις 3 νίκες για να κατακτήσει κάποιος
10: το πρωτάθλημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Φτάσαμε και εδώ στο τέλος του σημερινού μαγκαζίνο. Ο Δελτίο Ειδήσεων. Αναστασουπούλου Κολοκυθάς. Παιδιά αλλαγής αμέσως μετά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Σε ευχόμαι να είστε καλά.
6: Αφεντικό,
7: δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
13: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
30: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
31: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
32: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
33: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
6: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
14: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
6: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
14: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη...
15: Η ώρα είναι 3. Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
16: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
17: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
18: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
17: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
19: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
20: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

0: FM. Η ώρα είναι 4.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Μπρίτζεστον, Κοντινένταλ, Γκουτιέα, Ντάνλοπ. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο, Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810 82 588.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: FM.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Ρε, σιγά το όνομα.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα 9.30, θα βρίσκομαι

0: FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρ.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη.

0: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας. Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Και τώρα. Like στη μουσική,
6: like στη μουσική,
5: like στη μουσική,
6: like στη μουσική.
5: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας φιλαράκια μου, τι κάνετε? Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου, και είμαστε εδώ έτοιμοι να πατήσουμε το κουμπί και να ακούσουμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Like στη μουσική, στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη. Λοιπόν, στις περισσότερες περιοχές έχει ήλιο και είμαστε έτσι ανεβασμένοι γι' αυτό. Και όχι μόνο γι' αυτό, γιατί είμαστε παρεούλα εδώ μαζί. Ξεκινάμε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

το νέο για σήμερα, Αλέξης Τσίπρας, μετά την Καριστιανού που παρουσίασε το κόμμα της, παρουσίασε και ο Τσίπρας το νέο κόμμα του. Το όνομα Ελλάς. Πολλά τα σχόλια στα social, άλλα θετικά και άλλα αρνητικά.

0: τα σχόλια για το νέο βίντεο κλιπ του Γιώργου Μαζονάκη. Λοιπόν, άλλοι είπαν ότι είναι Ολυμπιακός, γιατί φόραγε μία κόκκινη μπλούζα. Σχολιάστηκε και αρνητικά, γιατί σε κάποια έτσι στιγμή μέσα στο κλιπ παρουσιάζεται σαν τον ματωμένο Χριστό μας. Το τραγούδι «Επιπτώσεις».
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Λοιπόν, άλλο που έγινε. Τι πάθαν αυτοί με το Survivor τα παιδιά? Από την κρίνια την πολύ μέσα στο Survivor, από την αρχή μέχρι και το τέλος, τράκαρε και ο Μπέντζι, μέσα ήταν και η οικογένειά του. Ευτυχώς δεν υπήρχαν τραυματισμοί, ευτυχώς δεν υπήρχαν μεγάλες υλικές ζημιές, και οι γονείς του μέσα. Έτρεξε ο Τζίο να δει τι συμβαίνει.

οι υπόλοιποι παίκτες που βγήκαν, παιδιά, από το Survivor, βλέπετε και στα social, άλλοι πάνε για φαγητό, άλλοι για καφεδάκι. Οι παρέες που τα έχουν καλά μαζί συναντήθηκαν δεξιά, συναντήθηκαν αριστερά, σιγά σιγά αρχίζει και ξεθοριάζει όλο αυτό. Σε λίγες μέρες πιστεύω δεν θα συζητάει κανένας για αυτά τα παιδιά.

Ευρωπαιγνής μίλησε για μια επιχειρηματική κίνηση που έκανε στην κρίση και καταστράφηκε οικονομικά. Ακόμα πληρώνω χρέη, είπε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
4: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Το αγαπημένοι μου φίλοι, τι διαβάζουμε, τι διαβάζουμε. Λοιπόν, καταρχάς η πίτα γύρω έφτασε, παιδιά, 5 ευρώ. Άλλοι την έχουν 4,5 ευρώ, άλλοι 5. Πού θα πάει αυτή η δουλειά? Θέλαμε να φάμε και μια πίτα, πάει και αυτό. Λοιπόν, σε κάποιους όμως, σε κάποια σουβλατζίδικα, βγάλανε την πατάτα από το τυλιχτό για να μην ανεβάσουν την πίτα σε τιμή, έτσι.

αγαπημένα ζώδια και τάκες. Βλέπω τη ζωή σαν ταινία με πρωταγωνίστρια εμένα. Λένε κρυός δίδυμος, λέων ζυγός και σκορπιός.

αγαπημένα ζώδια και ατάκες. Η μέρα των μεγάλων αποφάσεων σήμερα. Με τον Άρη σε τετράγωνο με τον Πλούτονα, σήμερα γύρισε την ένταση σε προσωπική νίκη.

0: Να και ένα ευχάριστο. Παντελής Παντελίδης, ο αδερφός του Τριαντάφυλλος, θα γίνει πατέρας για τρίτη φορά.
1: Το παθαίνει συχνά

με αγαπημένα τραγούδια, με διάφορα νέα από τη showbiz, viral, από όλη την Ελλάδα και εννοείται από το εξωτερικό. Είμαστε εδώ στην εκπομπή Like στη Μουσική. Φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Αύριο όμως σας περιμένω την ίδια ώρα πάλι εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Από μένα να προσέχετε και θα τα πούμε αύριο, πρωτό Θεός. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Η ώρα είναι 9.
0: Ράδιο Πέλα. Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στερ.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα 9.30, θα βρίσκομαι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: στο βιογραφικό σου.
1: Ραδιοπέλα.
0: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκω

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.